τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Ήρθε

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
2: Ναι.
1: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
2: Στα καπί θα με γράψεις.
1: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνάει μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει ή μια συναυλία.
2: Ή
1: και
2: το
1: μάλιστα. Βεβαίως.
2: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
1: Μάγδα
2: πάω.
1: Μάγδα μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
2: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί με πεντάρικο στα μπουζούκια ούτε φιστίκι.
1: Όλη τη φιάλη.
2: Φιάλη, φίλε.
1: Τραπέζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημερόδια σας.
1: Μας έχει ξημερώσει περίπου, θα λέγαμε, γιατί περίπου. Τώρα πια δεν ξημερώνει νωρίς. Η 3η 29 του Σεπτέμβρη.
2: Τι κάνετε, ξυπνήσαμε, βάλαμε καφεδάκι.
1: Τα

0: που την έκανε στην.
1: Δώστο μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αχ, καλέ, η τέτοια.
0: Ποια είναι.
1: Αχ, κόλλησα τώρα. Δεν πιστεύω, Γιώργο, με κόλλησε. Αχ, καταλαβαίνω.
0: Σ' αγαπάει όπω εγώ. Σε ζητάει όπω εγώ.
1: Αχ, Γιώργο,
0: στα νήσι. Ναι.
1: Ναι,
0: κάνε λίγο στα νήσι και να ξεκινήσουμε.
1: Περίμενε, ποιο θε να πω.
0: Όποιο θε εσύ, όποιο έχει κάνει πρόβα.
1: Κοίτα, τραγούδι τώρα δεν μου έρχεται. Είναι όντω πολύ πρωί. Θα πω μόνο ένα. Καλώ ορίσατε. Περάστε. Περάστε στον τρανζίστορ σα, ελάτε.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ένα Παπαρίζου έπιασε ψηλή νότα τώρα εδώ πέρα για να ξυπνήσουμε, όπως καταλαβαίνεις. Η καρδιά σου πέτρα.
1: Πέτρα έγινε, πέτρα.
0: Η καρδιά. Είναι σήμερα Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη, Αντιγόνη. Κυριάκος και Πετρωνία γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς.
1: Οκ, της καρδιάς.
0: Στα σημαντικότερα, γι' αυτό και ακούσαμε την καρδιά σου, Πέτρα.
1: Ναι, αλλήμον, την καρδιά σου, Πέτρα όμως.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράκι Μπάμπι Γιάρ του Κίεβου με διαταγή του Χίμλτερ. Ο Δημήτρη Σαστοκό θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστή και ως Μπάμπι Γιάρ. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα τον Κίνο. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, Γιώργος Δαλάρας, ο Έλληνας τραγουδιστής, γεννιέται το 49. Ο Σοκράτης Μάλαμας, και αυτός τραγουδιστής, το 57. Και ο Φίβος Δελβόριας, και αυτός τραγουδιστής, το 73. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1913 ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο Γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε και το όνομά του, τα ντιζελοκίνητα που τα λέμε, ντίζελ, το πετρέλαιο, ντίζελ, αυτά. Αυτά για σήμερα.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά έξω έχουμε ακόμα σκοτάδι για
0: ναι, τώρα θα χαράξει λίγο.
1: Μπράβο, τώρα έχει αρχίσει να έρχεται το πρώτο φως, γιατί η πρώτη εκτίδα του ηλίου θα μας συνεπάρει στις 7:22, παρακαλώ. Όσο πάει και είναι ακόμα βράδυ, παιδιά, το πρωί που ξυπνάμε. Και θα σας πω πώς θα δεις στις 7:14 πρώτα λεπτά. Τώρα σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται. Οι μέλισσες μπορούν να πετάξουν ψηλότερα από το όρος Everest.
0: Ναι, αλλά τόσο ψηλά δεν. Τι λες?
1: Δεις, φαίνεται, λέει, απίστευτο λόγω του μικρού τους μεγέθους κυρίως και του πυκνού αέρα σε τέτοια υψόμετρα. Οι επιστήμονες όμως ανακάλυψαν ότι ορισμένα είδη μελισσών, όπως η βομβίνη, μπορούν να πετάξουν σε εργαστηριακές συνθήκες που προσομοιώνουν φυσικά υψόμετρο άνω των 9.000 μέτρων. Το Everest, άλλωστε, να πούμε, είναι 8.848.
0: Ναι, κάπου.
1: Για να καταφέρουν, λοιπόν, δεν κουνούν τα φτερά τους πιο γρήγορα, αλλά αυξάνουν τη γωνία της κίνησής τους, τραβώντας περισσότερο αέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι η φυσική.
0: Η φύση.
1: Αυτό ο συνδυασμό από μέλισσες.
0: Πετάει η μέλισσα 9.000. Για ποιο και τι κερδίζει άμα πετάξει τόσο ψηλά. Άμα ήταν τόσο ψηλά, πού να τη
1: δικαιώσει.
0: Ο Καλλύρης θα έλεγα. Ποιο θα έλεγε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Μπίγαλης. Ο Μπίγαλης.
1: Ο Μπίγαλης. Στο Everest.
0: Στο Everest
1: πετούσα ψηλά.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε στο παρεάκι σα. Πίνουμε μια γουλιά καφέ, να συνέλθουμε, να ξυπνήσουμε.
0: Θα ξυπνήσουμε, καλά είμαστε. Εντάξει, σήμερα νομίζω ξεκουράστηκα. Χθε στάνιαρα από το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Και ξύπνησα μια χαρά.
1: Δεν κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκα χθε το μεσημέρι περισσότερο και το βράδυ μετά δεν ήσταζα.
1: Λογικό, εντάξει.
0: Αλλά κοιμήθηκα κατά τι 12 και κάτι, οπότε ξύπνησα άνετα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ. Εγώ σήμερα δεν ξύπνησα τόσο άνετα.
0: Γιατί έτσι.
1: Χθες ήταν λίγο γεμάτη μέρα με υποχρεώσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Οπότε με πήγε λίγο συνεχόμενο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και κάπως μου κακόπαιζε, βρε παιδί μου. Δεν είμαστε τώρα για πολλά-πολλά, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Έκανες κάτι ιδιαίτερο χθες μετά, ξέρω εγώ από εδώ, το απόγευμα, το βράδυ.
1: Είπα να επισκεφτώ τον ψυχολόγο μου χθες.
0: Α, τόσο καλά.
1: Τον επισκέφτηκα.
0: Δύο εβδομάδες εδώ το πρωί.
1: Και γράφτηκε. Με έστειλε για συνεδρία.
0: Και γράφτηκε στον ψυχολόγο, μπράβο.
1: Θα σου πω, ήμουνα γραμμένη από πριν.
0: Α, εντάξει.
1: Απλά είχα καιρό να πάω. Ναι. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, λέω, δεν πας μια βόλτα. Έτσι λίγο να τα πεις, να κάνεις ένα σουσουδάκι μεσημεριανό.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγα εκεί πέρα στον ψυχολόγο μου. Παιδιά, να ψυχοθεραπεύεστε. Τα είπαμε.
0: Τι είπε, όλα καλά.
1: Και τι να σου πω τώρα, έκανε λίγο το σταυρό του. Αλλά μου λέει, κοίτα, θα βάλουμε και μία ακόμα συνεδρία. Έτσι να σε ξαναδώ, ρε παιδί μου.
0: Αν νόμιζα, θα έλεγε, θα βάλουμε ακόμα ένα χάπι το βράδυ.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν τα χρειάζομαι, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα χρειάζομαι. Η κούραση βοηθάει στο να κοιμηθώ από μόνη μου.
0: Τότε καλά είμαστε.
1: Οπότε
0: καλά είναι.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Ναι, και εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Σπίτι την έβγαλα. Λίγο σημάζεψα τα πράγματα από το ταξίδι. Αυτό, τίποτα άλλο. Και άραξε καναπέ.
1: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα που είπες πράγματα από το ταξίδι. Είσαι από αυτούς που όταν γυρνάνε, ρε παιδί μου, με βαλίτσα τα βάζουν κατευθείαν πλυντήριο, ή μπορεί η βαλίτσα να περιμένει και μια εβδομάδα να σε κοιτάει?
0: Όχι, μια εβδομάδα, αλλά μια-δυο μέρες μπορεί να είναι εκεί, αφού τα περισσότερα θα είναι για πλύσιμο. Αντί να τα.
1: Όλα, βέβαια.
0: Τα βάζω κατευθείαν στο πλυντήριο, ξέρω εγώ. Δεν τα πάω βόλτα στα ρούχα από εδώ και από εκεί.
1: Ωραία,
0: θα τα ρίξω στο πλυντήριο.
1: Είσαι
0: μια μέρα,
1: δικός.
0: Μετά δύο εκεί. Μετά παραπάει. Δεν μπορώ να την έχω και μέσα στη μέση. Δεν έχω και μεγάλο σπίτι. Άμα είχα 15 δωμάτια, μπορεί.
1: Θα την παρατούσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Θα την έβαζα στον ξενώνα. Τώρα δεν έχω.
1: Τώρα λέει την είχα μέσα στο σαλόνι, οπότε αναγκάστηκα να την ανοίξω.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ωραίος, άντε βρε Γιώργο μου. Στην επόμενη συναυλία σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς εκεί έξω. Να ξεκινήσει παρακαλώ η επικοινωνία στο Viber 693-693-1003.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ποιος άγνωστος, εδώ κοντεύει να έρθει Οκτώβριος τώρα.
1: Ήρθε Οκτώβρης πάλι, πάλι.
0: Έτσι μου αρέσει αυτό το remix που έβγαλες.
2: Θα πρέπει να γίνει ένα χειμερινό.
0: Τα πρωινά Καρντάσια είμαστε εδώ να βγούμε την. Τι γίνεται με τον καιρό βασικά πρώτα. Όχι, βλέπω ωραίος ουρανός πάνω.
2: Θα σου πω, είναι ωραίος ουρανός, όντως. Η θερμοκρασία θα είναι ακριβώς, μα ακριβώς τα ίδια δεδομένα με χθες. Δηλαδή με ένα ζακετάκι ή σε μια χαρά θα φτάσουμε μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Για πρωί τώρα είμαστε καλύτερα συγκριτικά με χθες, γιατί είμαστε ήδη στους 18 βαθμούς.
0: Ωραία.
2: Χθες ήμασταν στους 16 τέτοια ώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Η υγρασία στο 62%. Τώρα όμως έχουμε κάποιες πιθανότητες βροχής το βράδυ. Δηλαδή από το μεσημέρι και μετά, εκεί γύρω στις 2 με 3, θα αρχίσουν να μαζεύονται σύννεφάκια. Και κατά τις 9 έχουμε πρόγνωση για ασθενή βροχή. Μπορεί και να την γλιτώσουμε. Αλλά η πρόγνωση υπάρχει. Σας ενημερώνω. Γιατί από αύριο η συννεφιά θα είναι όλο και πιο έντονη. Οπότε σήμερα το ζούμε λίγο περισσότερο ανοιξιάτικα. Πριν κάνει έτσι ένα μικρό διάλειμμα.
0: Okay.
2: Τώρα θα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης για να ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Κλασικά έχω κουραστεί να το λέω. Στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Και κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία. Τώρα στα υπόλοιπα σημεία της πόλης για αρχή είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουν ξεκινήσει λίγο οι χαμηλές ταχύτητες εκεί στη Μέγκη Θεοδωράκη, στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια του Βαρδάρη.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android. Μας κατεβάζετε και μας ακολουθείτε, μάλλον συγγνώμη, και στα social που τρέχουν φοβεροί διαγωνισμοί. Ήδη έχει ξεκινήσει από χθες από το αυτοκινητάκι.gr ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volkswagen, πραγματικό αντίγραφο του κανονικού του μεγάλου του αυτοκίνητου τέλος πάντων, για τα παιδάκια σας να κάνουν τις βόλτες σας, τις βόλτες τους, να τα καταβάζετε στην παραλία και να κάνετε και μόστρα κιόλας, γιατί θα έχετε και πάρα πολύ ωραίο όχημα, έτσι.
2: Εμείς έχουμε Volkswagen, εσείς.
0: Θα σας δώσουμε τις πληροφορίες πώς παίρνετε μέρος στο giveaway σε λίγο. Να πάμε στις καλημέρες που έχουν έρθει τις πρωινές.
2: Βεβαίως και να πάμε.
0: Να σας πιάσω από κάτω. Καλημέρα, Κλεοπάτρα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα μας. Λέει καλημέρα στην Ελλάδα. Το Ναταλάκι είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Ο συνονόματος ο Γιώργος, καλημέρα. Ο Σάκης, καλημέρα στη δουλειά από τις 5 το πρωί. Ο Σάκης, πρωινός.
2: Σάκη μου.
0: Η Φέη πάντα εδώ πιστή. Καλημέρα, παιδάκια. Η Βαΐτσα μας καλημερίζει και αυτή. Η Ιωάννα είναι και αυτή εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο.
2: Τι πρωινά πουλιά είναι όλοι. Μεγάλη παρέα σήμερα.
0: Βλέπεις.
2: Άντε να μεγαλώνουμε κι άλλο. Καλημερούδια σας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φυσικά, Αντιγόνη και Γιώργο στην παρέα σας.
0: Πάμε σε επικαιρότητα, εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Mm-hmm. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 του Οκτώβρη και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέων οδικά. Το βαρέλι να φτάνει πια τα 108 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 4%. Εδώ στη χώρα μας η αμόλυβδη έχει φτάσει πλέον στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22.
1: Ας κλάψουμε λίγο όλοι μαζί.
0: Βέβαια, θα κλάψουμε πάρα πολύ. Στο δεύτερο όροφο του διόρφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτηρίου και έπαιρνε από εκεί αέριο ο δεύτερος όροφος. Μόνο ο δεύτερος όροφος είχε αέριο.
1: Άρα, μου κάνει εντύπωση, είναι αυτό που λέγαμε χθες, ρε Γιώργο. Αν ήταν μόνο στο δεύτερο όροφο, δεν το μύριζαν οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω, επειδή ήταν ηλικιωμένοι, είχαν πρόβλημα με την όσφρησή τους, δεν τους ερχόταν, δεν μύριζε, ήταν σε κάποιο χώρο που δεν ήταν έξω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το ψάξουν αυτό. Έχει συνέχεια στην έρευνα. Στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς πάντως των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απαραίτητη σύγκριση DNA για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Στην ανακοίνωση ότι χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση, και εφόσον κριθεί αναγκαίο επιφυλάσσονται οι δικηγόροι του ζεύγους των γιατρών, έχουν παραιτηθεί από την υπεράσπιση της σύζυγου,
1: της κατηγορουμένης,
0: θα μείνουν μόνο στον σύζυγό της. Προφανώς, αν βγουν και τώρα και οι τοξικολογίες και δείξουν ότι έδωσε μέθη, ενώ αυτή ισχυρίζεται μέχρι τώρα ότι δεν έδωσε, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Που εντωμεταξύ υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους μέσα στο ιατρείο που έχουν πει ότι έχει δώσει μέθη. Η συγκεκριμένη μόνο επιμένει ότι δεν έδωσε.
0: Πολύ σωστά. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα, εδώ στη Θεσσαλονίκη
1: είναι αυτό. Ναι, έκαναν χημειοθεραπείες.
0: Κάνανε και χημειοθεραπείες παρανόμως, ξέρω εγώ. Εντάξει, από μόνοι τους, ρε παιδί μου. Σου λέει πώς γίνεται, το γκουγκλάραμε, ρωτήσαμε και το ChatGPT. Έχουμε και 2-3 γιατρούς, γιατί να μην κάνουμε.
1: Μιλήσαμε και με ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, Χαβάη, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα, και το κάναμε. Εντάξει, τραγικό, έχει σφραγιστεί φυσικά, να πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, σας πάω τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γιατί το διάβασα και λέω αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Όσοι παιδιά είστε αιμοδότες ή θέλετε να ξεκινήσετε τέλος πάντων να είστε αιμοδότες, να ξέρετε πως σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας. Από τις 9 σε λίγο ξεκινάει μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
0: Ωραία.
1: Οπότε, αν θέλετε και αν πληρείτε τις προϋποθέσεις που χρειάζεται κάποιος αιμοδότης, να πάτε να βοηθήσετε. Και τώρα σας πάω και σε κάτι άλλο, το οποίο το έπιασε το μάτι μου, θέλω πάρα πολύ να πάω να το δω και πολλοί κόσμος μπορεί να μην το ξέρει ότι έχει έρθει στην πόλη μας.
0: Τι είναι?
1: Έχει καταφτάσει λοιπόν στη ΔΕΘ, στο κτίριο 5, η έκθεση Van Gogh The Impressive Experience.
0: Oh.
1: Παιδιά, έχει κάνει χαμό και σε Αθήνα που βρισκόταν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες. Έχει γίνει ένας χαμός, είναι τρομερό, έχει τρισδιάστατα τα έργα, θα δείτε πάρα πολλά πράγματα, θα μπορέσετε να κάτσετε να τα απολαύσετε με την ησυχία σας, είναι και τεράστιος ο χώρος, οπότε γιατί όχι να πάτε. Θα είναι για κάποιες μέρες στην πόλη. Έχει μια μικρή είσοδο, το έλεγξα, είναι η αλήθεια αυτό. Θεωρώ πως αξίζει. Οπότε, γιατί όχι.
0: Πολύ καλή και αυτή η πρόταση. Φεύγουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγει όμως κανείς.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε για σήκωμα τριτιάτικο.
1: Πάμε. Σε πάω κατευθείαν στο handball, όπου είχαμε χθες αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Εν τέλει επικράτησε η ΑΕΚ με 28-24. Ήταν το ημίχρονο στο 12-12, αλλά η ΑΕΚ τελικά πήρε προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και έφτασε στη νίκη. Και είχαμε και νίκη του Στέφανου Τσιτσίπα στο τένις. Τσιτσίπα Χιτζικάτα λοιπόν 2-0 στο Japan Open, όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα έτσι, του αντιπάλου του. Ιάπωνας, και το σετ έληξε 2-0. Οπότε μπαίνουμε και επίσημα στην πρόκριση του Japan Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά και μπράβο του. Σήμερα τι μπορούμε να δούμε? Βόλεϊ γυναικών στις 5 η ώρα, ΠΑΟΚ Γαλατάσα Ράι στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας. Στις 8 Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός. Μπάσκετ.
0: Euroleague.
1: Δεύτερη αγωνιστική. Ακριβώς. Και στις 9 Λεμάν Άρης πάλι στο μπάσκετ. Eurocup Πρεμιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αγώνη για σήμερα.
0: Ωραία, μπασκετάκι θα απολαύσουμε σήμερα δηλαδή.
1: Μπασκετάκι. Το έχουμε στο πρόγραμμα.
0: Κάτσε να δούμε, χρωστάμε δύο καλημέρες. Ο φίλος ο Νίκος είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ στα ίδια κάθε πρωί. Καλά να είμαστε. Έστειλε φωτογραφία με την κίνηση. Πού είσαι ακριβώς, Νίκος, στον περιφερειακό? Αν δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δώσε ένα στίγμα να ξέρουμε τι γίνεται εκεί έξω καλύτερα.
0: Καλημερίζουμε και τον Τζόνι. Αύριο εργαζόμενοι του μετρό κάνουν στάση εργασίας. Ναι, θα το έλεγα σε λίγο. Απέλησαν ένα σταθμάρχη του μετρό χωρίς κάποια αιτιολόγηση πριν κάποιες μέρες. Και θα υπάρξει μια στάση εργασίας από τους εργαζόμενους του μετρό, 1-5 το μεσημέρι για αύριο Τετάρτη.
1: Οκ. Θα έχουμε το νου μας να το ξαναπούμε και αύριο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα σταματήσει και το μετρό να λειτουργεί ή θα λειτουργεί με ανθρώπους ασφαλείας όπως είναι το ΟΑΣΤ. Αλλά η πρώτη ενημέρωση είναι αυτή, ότι υπάρχει αυτή η στάση εργασίας για αύριο το μεσημέρι. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τραζίστορ 100,3. Ό,τι

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήταν 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημερούδια σας, εδώ είμαστε Γιώργος και Αντιγόνη. Αντιγόνη και Γιώργος στο παρεάκι σας το πρωινό.
1: Και αυτή την εβδομάδα Αντιγόνη χώθηκε εδώ στο πρωινό μας το ξύπνημα.
2: Χώθηκα, ναι.
1: Χώθηκες.
2: Χώθηκα.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Κοίτα, όσο περνάει η ώρα, ο λίγοντής δυσκολεύουν. Λοιπόν, συνεχίζει το ποντιλιάρισμα στο περιφερειακό, σαφέστατα στο ύψος της Τυριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε όμως καθυστερήσεις και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κυρίως στο ίδιο ύψος, αλλά είναι κίτρινος και στο ύψος των Σικιών και στο ύψος της Πολύχνης ο περιφερειακός μας. Τώρα, χαμηλές ταχύτητες οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στα φανάρια μεταξύ Βούλγαρη και Μπότσαρη. Βασιλίσσης Όλγας, κρατιέται δυνατά, μπορείτε να την προτιμήσετε. Κρατιέται και η Τσιμισκή όπως και η Εγνατία. Συνεχίζει όμως έτσι με δύσκολους ρυθμούς η Μίκη Θεοδωράκη στο ανέβασμα στο ύψος της Σταυρούπολης, αλλά και κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης αυτή τη στιγμή. Έχει αρχίσει να φορτώνει και η Αγίου Δημητρίου. Μικρές καθυστερήσεις και στην Κατσιμίδη, κυρίως στο ανέβασμα. Αυτά.
1: Okay, ο Νίκος δυσκολεύεται στον εσωτερικό περιφερειακό του Ευόσμου, εκεί βρίσκεται. Έχουμε και μια καλημέρα στον Θεόδωρο. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή μου παρέα. Καλημέρα, Καρντάσια. Πάμε τριτούλα δυναμικά.
2: Πάμε δυνατά.

0: Παντελής Παντελίδης, θυμάμαι, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και ήρθε η ώρα νομίζω, ήρθε λίγο.
0: Ώρα.
1: Να σας μοιράσουμε έτσι 20 ευρουλάκια ωραιότατα, να τα κάνετε, να πάτε στη Λαβή, να τα ψωνίσετε, να έχετε να διαλέξετε, ρε παιδί μου, ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από υπέροχα κοσμήματα, σήμια, τσάλι, ελληνικές, ξένες εταιρείες. Δεν θα ξέρετε τι να πω, το διαλέξετε. Λοιπόν, παιδιά, όπου και να βρίσκεστε, βγαίνοντας από το σπίτι σας, σίγουρα κάπου κοντά υπάρχει ένα κατάστημα Λαβή, και αυτό γιατί τη Λαβή την αγαπάμε πολύ στη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος λοιπόν, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζή και Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπως φυσικά και lavijewelry.gr για εσάς έτσι που αγαπάτε τις ηλεκτρονικές αγορές.
0: 2310-266-233, αυτό το σταθερό πρέπει να καλέσετε, να πιάσετε πρώτη γραμμή, να βγείτε στον αέρα, να τα πούμε λίγο, να γνωριστούμε, να μας πείτε τον πόνα σας, ό,τι θέλετε, καμιά καταγγελία, ό,τι έχετε.

0: και έτσι να τσιμπήσετε την 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Λαβή που δίνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Έχουμε και κάποιες καλημέρες που χρωστάμε να τις δώσουμε και αυτές. Εδώ είναι η Χριστίνα, καλημέρα. Και η λεωφόρος Στρατού Στράτα Στρατούλα έχει κινησούλα, λέει η Χριστίνα που πέρασε.
1: Χριστινάκι
0: από...
1: μου, το ελέγχω αμέσως.
0: Εκεί είναι το σπίτι μου, εκεί κοντά. Καταλαβαίνεις, πολλοί κόσμος περνάει απλά για να το δει.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Το βρίσκω λογικό.
1: Μα να σου πω, όντως περιμένουν από κάτω να
0: δουν.
1: Δηλαδή, Γιώργο. Να δουν σε ποιον όροφο μένει αυτό το παιδί.
0: Θα αλλάξω σπίτι, με έχει κουράσει όμως
1: δηλαδή,
0: γι' αυτό.
1: Σε ποιο μπαλκόνι βγάζει το air fryer, αυτά τα κόλπα του τα έχει πει.
0: Όχι, τα έχω πει και τα έχω πει.
1: Θα κοιτάνε ρε παιδί μου να δουν πού είναι το air fryer, να καταλάβουν.
0: Δεν θα κάτσω να μυρίζει μέσα μένα το σπίτι μου τώρα, θα το βγάλω έξω στο μπαλκόνι, γιατί τι πειράζει.
1: Γίνεσαι στόχος όμως, Γιώργο μου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Βγάζετε εσείς το air fryer έξω στο μπαλκόνι, αν έχετε.
2: Όχι.
0: Εντάξει, ποια είστε.
2: Η Χαρά.
0: Έλα, γεια Χαρά.
1: Σου, ρε, Χαρά. Χαρά, είσαι πραγματικά όνομα και πράγμα. Ειλικρινά, καλημέρα σου.
0: Από πού μας καλείς, Χαρά?
2: Από εκεί.
0: Από
2: Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Παπα-Νικολάου, οκ. Okay. Πώς είναι Πατριά. Και τα πράγματα?
2: Πολύ ωραία, ωραία. Σήμερα ωραία μένα, πολύ ωραία.
0: Σούπερ. Περνάει καλά.
1: Μια χαρά, χαρά, μια χαρά.
0: Θα κάνεις...
2: ακούμε.
0: Από πού μας ακούτε? Από πού μας ακούτε, είστε δουλειά, είστε αυτοκίνητο, τι κάνετε?
2: Ναι, εγώ οδηγάω και έχω τρανζίστορ μόνιμα.
0: Μπράβο.
1: Διπλό.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Χαρά. Ξεκινάτε πάρα πολύ όμορφα τη μέρα σας.
1: Να σε καλά, ρε Χαρούλη. Πώς θα πάει η μέρα σήμερα, τι έχει το πρόγραμμα?
2: Τώρα θα πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο, γιατί είχα ένα τρακαρισματάκι και τίποτα στο σπίτι.
1: Ευχόμαστε όλα καλά να στο γυαλίσουνε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Χαρά, μην κλείσεις, μείνε στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά, γεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η Ρία Ελληνίδου ήταν αυτή, εξηγήστε μου εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Και σήμερα θα σας κόψω τον καφέ.
1: Όχι.
0: Τον απογευματινό καφέ.
1: Α,
0: Σύμφωνα με έρευνες, το να σταματήσουμε να πίνουμε καφέ μετά τις 2 το μεσημέρι ίσως είναι δύσκολο στην αρχή, αν το έχουμε συνηθίσει.
1: Obviously.
0: Αλλά έχει τα θετικά του.
1: Mm-hmm.
0: Σύμφωνα με έρευνες, η καφέινη λειτουργεί κυρίως μπλοκάροντας μια ουσία που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της ημέρας και συμβάλλει στο αίσθημα της υπνηλίας, δηλαδή το να σε πιάνει κάποια στιγμή ο ύπνος. Όταν η καφέινη εμποδίζει αυτή τη διαδικασία, ο εγκέφαλος παραμένει σε μεγαλύτερη εγρήγορση. Μελέτες για την επίδραση της καφέινης στον ύπνο δείχνουν ότι η κατανάλωσή της μπορεί να μειώσει τη συνολική διάρκεια του ύπνου μας, να καθυστερήσει την ώρα που αποκοιμιόμαστε και να επηρεάσει το βαθύ μας στον ύπνο.
1: Okay.
0: Τις πρώτες μέρες λοιπόν ο εγκέφαλος θα αναζητά τον καφέ αν κόψουμε τον απογευματινό καφέ. Αν έχετε συνηθίσει να πίνετε καφέ στις 4 με 5 το απόγευμα, ναι, οι πρώτες μέρες δεν θα είναι τόσο ευχάριστες. Η απότομη αλλαγή στην πρόσληψη καφείνης μπορεί να προκαλέσει προσωρινά πόνο κέφαλο, υπνηλία, ευερυθιστότητα ή μια αίσθηση θολούρας που συνήθως είναι εντονότερα στις πρώτες 1 με 2 μέρες. Μετά σταδιακά υποχωρούν αυτά τα συμπτώματα. Ένα από τα πρώτα ωφέλη που μπορείτε να παρατηρήσετε είναι ότι αποκοιμιέστε ευκολότερα.
1: Okay.
0: Χωρίς τον απογευματινό καφέ να κρατά τον εγκέφαλο σε αυξημένη εγρήγορση, το σώμα μπορεί να ακολουθήσει πιο φυσικά τον κυρκάδιο ρυθμό του και να πάει για ύπνο πιο νωρίς στο κρεβατάκι του. Επίσης, ο ύπνος δεν είναι απλός χρόνος αδράνειας. Κατά τη διάρκεια του, ο εγκέφαλος συμμετέχει σε σημαντικές διαδικασίες όπως η εδραίωση της μνήμης και η ρύθμιση της συνολικής συναισθηματικής λειτουργίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο καφές και πιο συγκεκριμένα επίδρασή του μπορεί να συμβάλλει σε αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα ακόμα και τη διάρκεια του μη REM ύπνου. Δηλαδή επηρεάζει και τον βαθύ σου τον ύπνο συγκεκριμένο ο καφές.
1: Α, δεν μπορώ να πέσω σε βαθιά στρώματα δηλαδή.
0: Άρα μπορεί και να μην ξεκουράζεσαι και καλά, κατάλαβες.
1: Α, κοίτα να δεις τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποχαιρετήσεις τον καφέ. Για πολλούς ανθρώπους το σημαντικότερο είναι πότε τον πίνουν. Μείνε στον πρωινό σου καφέ μέχρι τις 2 το μεσημέρι που σχολάς από την δουλειά, ξέρω εγώ. Μετά άστο. Και σε ένα χυμό και σε ένα ντεκαφεϊνέ, ξέρω εγώ. Κάτι διαφορετικό.
1: Κοίτα τώρα, σε ντεκαφεϊνέ με βλέπω να το γερνάμε, γιατί να κόψουμε και τη γεύση λίγο δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει, και καταλαβαίνω ότι είναι συνήθεια τσιγάρο καφέ σε πολλούς εκεί έξω.
1: Βέβαια.
0: Αλλά θα πιστεύω ότι η έρευνα έχει βάση σε αυτά που λέει και ότι σίγουρα θα ξεκουραστείς καλύτερα.
1: Έχει βάση σίγουρα, δεν το συζητάμε. Δεν μπορείς να βγάλεις άκυρη την έρευνα σχετικά με τον ύπνο και την καφέινη. Βέβαια, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι θα πρέπει να είναι κάτι μάλλον το οποίο θα πρέπει να εδραιώσω και να προσπαθήσω σε μέρες που δεν έρχομαι σε επαφή με κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, τώρα στην απογευματινή τη δουλειά που εγώ το πίνω το καφεδάκι μου και γύρω στις 5, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Ορίστε.
1: Μετά, άμα με βλέπεις με ευερεθιστότητα, ναι, θα πρέπει να δικαιολογηθώ κιόλας, κατάλαβες.
0: Ότι είναι ο καφές.
1: Τι που μπες μέσα να τελειώνουμε, έχω κόψει και την καφέινη, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
0: Ωραία. Δοκίμασε το να δούμε πώς θα πάει και αν δεν σκοτώσεις κάποιον.
1: Ναι, το συνεχίζω.
0: Το συνεχίζεις. Αν δεις ότι
1: δούμε.
0: Είσαι στα πρόθυρα δολοφονίας, συνέχισε.
1: Αν με γράψουν τα μέσα, να ξέρετε τι φταίει η έλλειψη καφέινης. Μπράβο.

0: Αυτά τα χίλια εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Αργήσαμε λίγο να βγούμε στον αέρα, διότι ανεβάζουμε μια φωτογραφία που εντάξει. Εσείς με πιέζετε, διότι έχω τώρα εδώ το Θοδωρή που λέει μια καταγγελία θέλω να κάνω. Ο Γιώργος από τη μέρα που έγινε κολλητός με την Οικονομάκου σταμάτησε να μας λέει την καθημερινότητά της, μας αποκρύπτει πράγματα της αγαπημένης μας στάρ. Δεν μπορούμε χωρίς τα νέα της Οικονομάκου. Νιώθω άδειος όταν δεν ακούω τα νέα της.
1: Θοδωρή, ευτυχώς που τα λες εσύ για να μην τον δίνουμε εμείς εδώ.
0: Αυτή τη στιγμή εδώ ανεβάζω μια φωτογραφία έκπληξη της Αθηνάς Οικονομάκου έτσι που τη βγάλαμε μαζί.
1: Ναι, στο ΆΚΑ.
0: Ο Θοδωρής συγκεκριμένα μας την έβγαλε. Εντάξει. Για να δείτε ότι η Αθηνά Οικονομάκου μας αγαπάει εδώ πέρα.
1: Παπαρατσική φωτογραφία, παπαρατσική.
0: Θα μας δείσεις.
1: Θα σας δείσω και πιστεύω πως αν ήταν και η φίλη σου η Αθηνά εδώ πέρα, θα επιβεβαίωνε πως αυτό που θα σας πω τώρα είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις στη σεζόν. Σίγουρα θα τη δούμε να το φοράει. Βέβαια είναι από τις δικές μου τάσεις, τις οποίες συχαίνομαι καλή ώρα, όπως είχαμε συζητήσει και για τις γαλότσες, παιδιά. Λοιπόν, το κολάν έρχεται να κυριαρχήσει.
0: Το κολανάκι,
1: πρόσεχε. Εμείς, ρε παιδί μου, σήμερα καλή ώρα, εγώ φοράω κολάν γιατί προσπαθώ να πάρω κουράγιο, έχω κλείσει γυμναστήριο και ήταν ένας τρόπος να μην το ακυρώσω.
0: Α, θα πας. Ωραία.
1: Θα πάω τώρα, θα φανεί το τελευταίο λεπτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ντύθηκα έτσι για να. Το σκέφτομαι υποσυνείδητα ότι μετά την εκπομπή Αντιγόνη έχεις να πας γυμναστήριο. Το κολάν όμως φεύγει μόνο από τα στούντιο του γυμναστηρίου, από τους διαδρόμους, από το πιλάτες και από ό,τι κάνουμε και γυμναζόμαστε. Και έρχεται στην καθημερινή ζωή. Μες. Έρχεται μέχρι και τις βραδινές ώρες που θα βγαίνουμε για ποτό. Θα κυριαρχήσει λοιπόν το κολάν. Θέλω να σας θυμίσω ότι εκεί κοντά στη δεκαετία του 2010 ήταν πάλι στα πάνω του το κολάν. Το φορούσαμε παντού και πάντα. Mm-hmm. Επομένως επιστρέφει σε ό,τι χρώμα μπορείς να φανταστείς. Επιστρέφει σε διαφορετικές υφές. Ακόμα και θα δούμε τα see-through κολάν. Δηλαδή.
0: See-through.
1: Θα εμφανίζεις από μέσα με ένα κορμάκι για πιο βραδινές εμφανίσεις, με λίγο πιο αισθαντανέ το ύφασμα.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα κυκλοφορήσουν και τα κολάν, τα οποία στο τελείωμα έχουν ένα κάτι, πώς να το εξηγήσω τώρα, σαν κορδονάκι, ρε παιδί μου, περνάει κάτω από το πόδι, έτσι ώστε να στέκεται σταθερό μέσα στα ψηλοτάκουνα.
0: Okay.
1: Θα το δούμε λοιπόν με μπότες οι οποίες ξεπερνάνε το γόνατο, θα το δούμε με γόβες κανονικές, έτσι ώστε να φαίνεται κανονικά το τελείωμα του κολάν, θα το δούμε από πάνω με κοντές μπλούζες, με μακριές μπλούζες. Γενικότερα θα το δούμε να κυριαρχεί για φέτος φθινόπωρο χειμώνα 2026-27.
0: Καταπληκτικά. Ωραίο το κολάν. Μ' αρέσει στην γυναίκα. Νομίζω είναι και βολικό για εσάς για την καθημερινότητά σας. Τώρα, αν το έχετε και όλη τη μέρα, ακόμα καλύτερα.
1: Κοίτα, είναι πάρα πολύ βολικό. Όντως, δεν το συζητάμε. Είναι σαν να μην φοράς τίποτα. Σαν να βγαίνεις με τις πιτζάμες σου, ρε παιδί μου, από το σπίτι. Αλλά εμένα κάπως μου κακοφαίνεται εκτός γυμναστηρίου.
0: Okay.
1: Μου κακοφαίνεται από την άποψη ότι το θεωρώ ότι δεν έχει και κάτι να δώσει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το θεωρώ στυλιστική επιλογή. Τώρα θα μου πεις, ποια είσαι εσύ, κούκλα μου. Εν πάση περιπτώσει, τη γνωμούλα μας λέμε.
0: Ναι,
1: εμένα κάπως μου κακοφαίνεται, βέβαια δεν το συζητάμε, ότι είχε πρωτοκυκλοφορήσει έτσι και μας είχε συστηθεί τις δεκαετίες των 80's. Έτσι. Mm-hmm. Αν θυμάστε τώρα πόσες ταινίες είχαν κυκλοφορήσει στα 80's.
0: Ναι, ήταν της μοδός.
1: Ακριβώς, όλα αυτά παιδιά επιστρέφουν. Κύκλος είναι η μόδα. Τι να κάνουμε, φέτος θα υποστούμε τη γαλότσα και το κολάν.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακινός με γεια σου στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και για εσάς λοιπόν που ψάχνετε την Αθηνά Οικονομάκου, ανεβάσαμε πριν από λίγο μια φωτογραφία μαζί με την Αθηνά που βρεθήκαμε εκεί στην Αθήνα, στη συναυλία της Άννας Βύση. Για εσάς που σας λείπει και λέτε δεν σας λέω καθημερινά τα νέα της, μα είναι και ένας καθημερινός άνθρωπος η Αθηνά. Δηλαδή να σου πω, πήγε στο σούπερ μάρκετ.
1: Δηλαδή κάνει ό,τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, καταλαβαίνετε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και τώρα για τους δύσπιστους, ας πούμε, για όσους μπορεί να μην πιστεύετε ότι ο Γιώργος είναι κολλητός με την Αθηνά Οικονομάκου, ανεβάσαμε τη φωτογραφία για να πιστείτε.
0: Στο Instagram. Και αν κάνει κάτι που αξίζει να υποθεί, πάντα το λέω σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι ότι θα το κρύψουμε.
1: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν, σε πάω στα τηλεοπτικά να σε ξεκινήσω σήμερα από κάτι χαλάρο. Στο GNTM θα σε πάω. Έκοψαν το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη.
1: Α, τόσο πρόμο τζάμπα. Τόσες μέρες το συζητούσαμε.
0: Είχε πάει αυτός τώρα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Okay.
1: Δεν περνάει από τον πάγκο του Γιώργου.
0: Εγώ τώρα, αν ήμουν ακριτής, γιατί είμαι και ακριβοδίκης όπως ξέρεις, δεν θα τον περνούσα στην επόμενη φάση.
1: Η Αθηνούλα θα τον περνούσε, πιστεύεις?
0: Η Αθηνά δεν ξέρω. Okay. Ούτε αυτή θεωρώ. Εδώ δεν τον πέρασαν οι κριτές του GNTM.
1: Μα πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα δηλαδή. Okay. Καλό παιδάκι.
1: Συμπαθείς.
0: Αλλά
1: πολύ.
0: Τώρα για μοντέλο δεν κάνει, ξέρω.
1: Κοίτα, βέβαια, εγώ το έχω παρακολουθήσει 2-3 βραδιές στο GNTM.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ειλικρινά. Δηλαδή, αν είχαμε τη Βίκυ Καγιά στην επιτροπή, οι μισοί δεν θα περνούσαν από αυτούς που έχουν περάσει. Mm-hmm. Να τα λέμε αυτά.
0: Οι κριτές είπαν ότι μοιάζεις πάρα πολύ μικρούλης, σαν ένα γλυκό παιδάκι. Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν ένα 90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα έχεις μια πολύ ξεχωριστή θέση. Ήταν μια δικαιολογία που του είπαν, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ας μεγαλώσει λίγο και αυτός, μήπως ξαναπάει στο επόμενο GNTM. Τι να σου πω.
1: Στο επόμενο μπορεί να τον περάσουν.
0: Τριαντάφυλλος.
1: Α, τριαντάφυλλος, πού το θυμήθηκες?
0: Επειδή ξέρω τι αρέσει. Δεν θα έβαζα την Πάολα αν ήμουν στο The Voice. Θα άφηνα την καρέκλα και είπε.
1: Δεν σε ρωτήσαμε, βρε τριαντάφυλλε μου.
0: Αν με ρωτούσες.
1: Δεν σε ρωτήσαμε και είμαι σίγουρη ότι μπορεί και να μην ρωτήθηκε. Δηλαδή, ούτε στην παραγωγή είσαι, αλλά ναι. Θεωρώ ότι τον πείραξε που μάλλον κανείς δεν το σκέφτηκε για αυτή τη θέση. Μπράβο. Θα άφηνες και εκείνη τη θέση. Μας έγινες και ποιητικός τώρα.
0: 4 χρόνια είμαι μόνος, δήλωσε επίσης. Έχει χωρίσει ο τριαντάφυλλος.
1: Βρίσκω λόγο. Για
0: δεν ξέρω αν θα είμαι για αρκετό καιρό ακόμα μόνος μου. Νομίζω ότι δεν θέλω να είμαι. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο, χωρισμοί δεν είναι ωραίο. Και με ανθρώπους που είσαι τόσα χρόνια μαζί, παρόλα αυτά είναι υπέροχος άνθρωπος η Δήμητρα, η πρώην σύζυγος.
1: Ναι.
0: Είναι όλα καλά. Κοίταξε τώρα για το show Voice. Δεν γίνεται να μην μπει κάποιος στην καρέκλα, διότι έτσι είναι το κόνσεπτ του παιχνιδιού. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Παιδιά, πραγματικά τι να λέμε. Και επίσης η Πάολα ήταν μια πολύ ωραία και έξυπνη επιλογή για την παραγωγή. Mm. Ταιριάζει στο ρεπερτόριο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν πολύ κοντά με τον Γιώργο Μαζονάκη και θεωρώ ότι είναι και ένας από τους λόγους που η Πάολα δέχτηκε. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και όλο αυτό που έχει προκύψει, η Πάολα δεν θα έλεγε ναι. Ούτως ή άλλως το έχει πει και στο παρελθόν ότι δεν μου αρέσει να βρίσκομαι σε τέτοια παιχνίδια. Θεωρώ ότι το έκανε για συναισθηματικούς λόγους.
0: Και νομίζω η Πάολα ζήτησε στην καρέκλα της να γράφει Πάολα και Γιώργος.
1: Ορίστε. Μα θα μας πει τώρα ο τριαντάφυλλος δεν θα άφηνε την καρέκλα καινή. Άστινε όταν θα σου έρθει η ώρα σου.

0: Ακολασμένο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
2: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
3: Που πήγες στη ζωή σου να

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 €. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
8: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε παλιό τράγουδο. Η Αντιγόνη σήμερα ήταν ανάμεσα σε τριαντάφυλλο και σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
14: Κέρδισε αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
13: Διότι έστειλε πριν πάει στο παλιό τράγουδο η Φέη μήνυμα και λέει: Να το λέει τον πίφτο καινούριο Αντιγόνη, ο τριαντάφυλλος.
14: Άλλη μία εβδομάδα να με αφήσετε στο πρωινό που μιλάμε λίγο περισσότερο και δεν θα μιλάω με κανέναν, ειλικρινά.
13: Αυτό μου έλεγε Φέη εκτός αέρα. Πόσο αγαπάει τον τριαντάφυλλο, πόσο ωραία τραγούδια έχει και πόσο τον καμάρωνε και στο Survivor.
14: Ναι. Δηλαδή ήταν ο αγαπημένος μου. Τι να σου πω τώρα, αν υπήρχε ένας λόγος να σπάσω την τηλεόραση, ναι, ήταν αυτός.
13: Έλα, από να σπάσεις από αγάπη, φαντάζομαι.
14: Σαφέστατα, ήθελα να μπω μέσα να τον αγκαλιάσω.
13: Δεν άντεχες να τον βλέπεις που ήταν τόσα χιλιόμετρα μακριά.
14: Ναι, να τυρανιέται εκεί στον Άγιο Δομήνικο, να τυρανιέται.
13: Παρά τα αυτά, αφού ταλαντεύτηκε, διάλεξε κάτι άλλο.
14: Ναι, διάλεξα Χρήστο Δάντη και θα σε πάω πολύ πίσω. Ήμουν γέννητη 1990, παρακαλώ.
13: Το 90.
14: Το 90, 1η του Ιούνιου, δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι ο πρώτος πρώτος προσωπικός ολοκληρωμένος δίσκος του Χρήστου Δάτη. Παιδιά, σημείωσε τεράστια επιτυχία και φυσικά το 2020 αλλά και το 2023 επέστρεψε με επανεκτελέσεις. Με συγχωρείτε, συνθέτης και στιχουργός Γιάννης Καραλής. Με έφαγε η ιδέα του Τριαντάφυλλου τώρα και πνίγηκα.
13: Τώρα μάλλον μας άκουγε και έστειλε την κατάρα του. Ξέρεις, είπε να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
14: Και
13: το θυμάσαι αυτό, το Τριαντάφυλλο?
14: Δεν το θυμάμαι.
13: Ξέρετε, πάνω έβριζε, όχι έβριζε. Έλεγε για μια, δεν θυμάμαι που τον είχε κατακρίνει. Δεν πειράζει. Λέει να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, όλα καλά.
14: Είναι εντάξει, καλά τα παιδάκια της.
13: Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να είναι καλά, αλλά δεν μου ακούστηκε τόσο σαν ευχή.
14: Ευχόμαστε. Ναι. Και τώρα σας πάω πίσω στον χρόνο, εκείνη την ημέρα, λοιπόν, 1η του Ιούνιου 1990, που κυκλοφόρησαν τα δακτυλικά αποτυπώματα από τον Χρήστο Δάντη. Κυκλοφόρησε και μια άλλη τεράστια επιτυχία παγκόσμια αυτή τη φορά. Το Ice Ice Baby.
13: Α, ναι.
14: Ναι,
13: ωραίο,
14: ναι,
13: τραγούδι.
14: Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, κυκλοφόρησε το single Play That Funky Music, το οποίο φυσικά έγινε τεράστια επιτυχία. Ραδιοφωνική παραγωγή άρχισαν να παίζουν κατά λάθος την πίσω πλευρά τώρα του τραγουδιού στα ραδιόφωνα, ναι, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία από τις μεγαλύτερες και πιο fan rap επιτυχίες των 90s. Γι' αυτό και έμεινε το Ice Ice Baby. Baby. Ακριβώς. Εμείς, βέβαια, τώρα πάμε σε Χρήστο Δάντη, δακτυλικά αποτυπώματα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: γιορτάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Τριτούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιώργος και Αντιγόνη εδώ στο παρεάκι σας μέχρι και τις 11.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 693-693-1003. Παλιοτραγουδάρα των παιδικών χρόνων, λέει ο Τζόνι. Το ακούγαμε στο μαγαζί που παίζαμε ηλεκτρονικά στα πορόγια τα καλοκαίρια. Εκεί τερμάτισε το Street Fighter ο Τζόνι, προφανώς.
2: Τι μνήμη σας ξύπνησα, ρε παιδιά, πάλι.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους.
2: Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους της πόλης θα λες. Πολύ μέτρια. Συνεχίζονται λοιπόν οι καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινάμε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φτάνουμε μέχρι την Νεάπολη και μετά ξανά έχουμε καθυστερήσεις από την Τριανδρία μέχρι και την Πηλαία, Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα στην Βούλγαρη και στην Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Βασιλίσσης Όλγας, είμαστε καλά, όπως πολύ καλά είμαστε και στην Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή από την Εθνική Σαμίνης μέχρι και την Βενιζέλου. Και τώρα Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα από τη Δαβάκη μέχρι και το Βαρδάρι. Έχουμε καθυστερήσεις ενώ χαμηλές ταχύτητες και στην Κατσιμίδη από την Αγίου Δημητρίου και κάτω.
1: Καταπληκτικά. Καλημερίζουμε και τη φίλη τη Γεωργία που μόλις έστειλε και αυτή τη δικιά της καλημέρα στο Viber. Συγκεκριμένα μας λέει καλημέρα, καλά μου, στρουμφάκια.
2: Μ' άρεσε αυτό κάπως.
1: Εγώ θυμάμαι πάντα όταν ακούω το στρουφάκι το αστείο που είχε στο είσαι το τέρι μου, που λέει κοροϊδεύανε την Βίκη στο σχολείο γιατί ήταν πολύ ψηλή. Και κάνει, ξέρεις, η Ανέτα, γιατί με ποιους ήταν συμμαθητές, με τα στρουφάκια.
2: Πάντα, να σου πω κάτι, εσύ από αυτές τις σειρές, πάντα κάτι στην καθημερινότητά μας τα κολλάει. Ήταν μαγικό, πραγματικά.
1: Χρήστος Μάστορας τώρα, Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3.

0: Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε κάποιες καλημέρες να τις δώσουμε γρήγορα στο Viber. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα μας λέει. Ο Τζόνι στέλνει το τραγούδι Σπάω τα ρολόγια του Τριαντάφυλλου, που είναι και το αγαπημένο σου άλλωστε, αυτό μου έλεγες και πριν. Έχει ανέβει ήδη φωτογραφία και τη Αντιγόνη με τον Τριαντάφυλλο στο Instagram του Τρανζίστορ.
1: Αποκλείεται.
0: Βεβαίως.
1: Και τι αποκλείεται.
0: Εγώ το έκανα, εσύ δεν μου έδειχνε τις φωτογραφίες. Διάλεξε μία και την ανέβασα.
1: Παλιά, Γιώργο μου, δεν έπρεπε να τη βγάλει στη φόρα.
0: Είστε πάρα πολύ ωραία στη φωτογραφία. Μπείτε να την δείτε κι εσείς για να καταλάβετε ότι η Αντιγόνη καμία σχέση με αυτό που ακούστηκε στον αέρα. Όχι απλά δεν συμπαθεί τον Τριαντάφυλλο, τον υπέρ αγαπά.
1: Θα τον κάνω και tag σε αυτή τη φωτογραφία, να ξέρει.
0: Καλημερίζουμε την φίλη, τον φίλο ΑΚ. Δεν καταλαβαίνω. Α, ο Αρίστο είναι.
1: Αρίστο μου.
0: Ο Αρίστο, πού είσαι, Αρίστο. Καλημέρα, παιδιά. Περαστικά στη Μάγδα, βέβαια. Καλημερίζουμε και τον φίλο μου, τον Γιάννη, ο οποίο και αυτό δεν συμπαθεί πολύ τον Ιακωβίδη που ακούγαμε τώρα, κατάλαβε.
1: Τι μα έχει κάνει ο Πέτρο, ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι πολύ ήσυχο παιδί.
0: Γιατί ο Τριαντάφυλλο τι σου έχει κάνει, σένα, δηλαδή.
1: Είπα, ο Πέτρο είναι πολύ ήσυχο παιδί. Απάντησε μόνο σου. Λοιπόν, θα σα πάω τώρα στην Πλαγκόνα, έτσι για να ηρεμήσουμε. Ναι. Γιατί το skincare πάντα μα ηρεμεί, ρε παιδί μου. Τσιτώνουμε με τα νεύρα, κάνουμε ρητίδε. Mm-hmm. Δεν τι θέλουμε λοιπόν αυτέ τι ρητίδε. Θέλουμε το καλύτερο skincare και φυσικά το βρίσκουμε στην Πλαγκόνα με όλα τα αυθεντικά κορεάτικα προϊόντα. Λοιπόν, αν θέλει και εσύ αυτό το κορεάτικο glow που βλέπει, θα πα στην Πλαγκόνα, θα πιάσει εκεί πέρα το προσωπικό του εξειδικευμένο, τον Γιώργο και την Πινελόπη συγκεκριμένα. Θα σε περιμένουν εκεί για να σε βοηθήσουν να βρει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τον τύπο δέρματο που έχει και φυσικά με τι ανάγκε τι τωρινέ. Γιατί, παιδιά, το δέρμα αλλάζει κιόλα μέσα στη χρονιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε, με ό,τι ανάγκε έχουμε τώρα, θα σου φτιάξουν την κατάλληλη ρουτίνα έτσι ομορφιά για να είσαι στο σπίτι και να καλοποιήσεις με όλα τα υπέροχα προϊόντα που βρίσκουμε στην αγαπημένη μας Πλαγκόνα.
0: Καταπληκτικά. Τώρα, τι θα έλεγες να ακούγαμε μια αναβίση.
1: Εντάξει, δώσ' το λίγο, σε παρακαλώ, την απολυτοσύνη μου, δώσ' την.
0: Τραγουδάει για τα εκατομμύρια των ακροατών που μας ακούνε σήμερα, κατάλαβες.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ τη γράφει θύμιζες κάτι από Ελλάδα. Θυμίζεις, δεν είναι το τραγούδι.
1: Θυμίζεις είναι κανονικά.
0: Τυπογραφικό λάθος, να το διορθώσουμε παρακαλώ. Χρωστάμε κάποιες καλημέρες στο Viber, κάτσε να ρίξω μια ματιά. Το Ντοριτάκι είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Παρότι έχω αρκετή δουλειά στον τομέα που βρίσκομαι, σας ακούω ανελιπώς στο ραδιοφόνο. Παρ' όλα αυτά, τη φωτογραφία με την Οικονομάκου έπρεπε να την δω. Γιώργο, τι κουκλιά είστε, την είδα άραγε Μάγδα. Πάντως πέρα από την πλάκα σου ταιριάζει για φίλη. Καμία πλάκα. Ντορίτα, σου είπα, την γνώρισα και από. Είχε γίνει μια πρώτη σύνδεση, μιλήσαμε μέσω social εξαιτίας των σχολείων που κάνουμε
1: εδώ στην
0: εκπομπή και βρεθήκαμε στη συναυλία της Άννας Βύση. Με κέρδισε μια βοτκίτσα εκεί πέρα και τάπαμε και έτσι βόλεψε και τάπαμε. Ρε, παιδί μου, αυτά
1: δεν τα καταλαβαίνω γιατί δεν σε πιστεύουν, Γιώργο μου, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι είναι τόσο τυχερός, ας πούμε, που έχει έρθει σε επαφή με αυτό το πλάσμα.
0: Ναι. Ανεκδοτάκι άλλο θα πούμε εκτός από αυτά που λέμε τόση ώρα.
1: Κοίτα να δεις, έχω ένα για να σας προσγειώσω απότομα.
0: Παρακαλώ.
1: Για να αισθανθείτε λίγο το κρύο στο πετσί σας, να τσιτώσει δέρμα και ρητίδα. Είναι ερώτηση σήμερα. Μπορεί βέβαια κάποιοι να την ξέρουν, εν πάση περιπτώσει. Πώς λέγεται ο καρχαρίας του γλυκού νερού?
0: Καρχαρίας του γλυκού νερού, δηλαδή sweet shark. Γλυκοκαρχαρίας.
1: Όχι, θέλεις βοήθεια?
0: Κάτι shark.
1: Γιατί
0: εγώ ξέρω το κάτι shark.
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Ζαχαρίας. Ναι. Ο Γιώργος έχει πεθάνει.
0: Δεν το περίμενα αυτό από
1: σένα. Δεν το περίμενα. Μα είπε sweet shark και λέω ήθελα να σου δώσω μια βοήθεια, ρε παιδί μου. Άμα το μετέφραζες, θα το έβρισκες.
0: Ερώτηση τώρα σου έχω κι εγώ. Τραγουδίστρια που κάνει μεγάλες συναυλίες, αλλά αυτή τις κάνει πάντα κρυωμένη.
1: Κρυωμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Μην μπεις καμιά βλακή για τη Βύση, τώρα θα
0: χαιστούμε πατόκορφα. Δεν θα σου πω για την Άννα Βύση. Άλλη είναι προφανώς. Δεν είναι η ίδια τραγουδίστρια. Η Βύση ήταν μια χαρά στη συναυλία.
1: Κρυωμένη. Ποια είναι η απάντηση?
0: Άννα Βύση.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι κάπως θα την πετάξει τη συζήτηση. Κρύψου σήμερα, ειλικρινά. Κρύψου να φύγεις. Κρύψου να γλιτώσεις.

0: Θοδωρή Φέρη, σε σκοτεινέ μου έρωτα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ακροατές μας στείλαν και άλλα κρυανέκδοτα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να συνδεθούμε με την κουζίνα της Μάγδας.
1: Κάτι
0: καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει.
2: Μοσχοβολάει και καλά το φτιάξαμε αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, έφτιαξα αυτό το κέικ που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Η μύτη μου το πιάσα.
2: Γίνεται ανάρπαστο, αλλά τώρα θα σας φτιάξω άλλα πράγματα.
0: Το έκανε και η Ελλάδα το κέικ, θέλω να σου πω. Το πέτυχε.
2: Γεια σου ρε Ελλάδα νοικοκυρά. Λοιπόν, κοίταξε, πρέπει να γυρίσω. Η Αντιγόνη Σπανού δεν θα μας αφήσει καλλιτέχνη για καλλιτέχνη να έρχεται στην εκπομπή.
1: Συγγνώμη Μάγδα μου, το ξέρεις ότι δεν δεν μπορώ να το βουλώσω.
0: Εντάξει, φάνηκε λίγο η αγάπη της για το τριαντάφυλλο, οκ.
2: Άρε, εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω πανεύκολα κουλουράκια κανέλα.
0: Τέλεια.
1: Αγαπώ και τα σκεφτόμουν.
2: Και είναι και, για να δω, είναι και vegan βέβαια.
1: Λοιπόν, πες το σιγά σιγά να γράφω σήμερα θέλω.
2: Λοιπόν, μία κούπα ζάχαρη. Ωραία. Λίγο λιγότερο μπορείτε να βάλετε αν σας φανεί πολύ γλυκό. Μία κούπα χυμό πορτοκάλι. Στίβουμε το πορτοκαλάκι, ωραία. Κάνα 2-3 πορτοκάλια είναι αυτό. Ωραία. Μία κούπα ελαιόλαδο. Μία βανίλια. Ωραία. Ένα μπέικιν. Και 5 κούπες αλεύρι.
1: 5,
2: ναι, έτσι για να γίνει σφιχτό, δεν είναι κέικ αυτό, είναι μπισκότα.
0: Έτσι, ναι.
1: Okay.
2: Μία κουταλιά του γλυκού κανέλα. Τι θέλει την κανέλα, τώρα αν θέλεις να βάλεις και γαρίφαλο, μ' αρέσει.
1: Ωραίο.
2: Όλα αυτά λοιπόν τα ζυμώνουμε λίγο, όχι πάρα πολύ γιατί θα βγει το λάδι προς τα πάνω και θα γίνουν σκληρά. Τα ζυμώνουμε, τα κάνουμε κυκλάκια ή πλεξουδίτσες και τα ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 40 λεπτά. Πανεύκολο και έχεις έτοιμο μπισκοτάκι για τον καφέ που θα κεράσει τη συμπεθέρα σου.
0: Καταπληκτικό.
1: Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, ρε Μάγδα, τι μου έχει λείψει. Αυτά τα κουλουράκια που λες της κανέλας, υπάρχει τρόπος απ' έξω να βάλω ζάχαρη και κανέλα?
2: Πω. Φυσικά και βάζεις, πριν τα ψήσεις, έτσι πως είναι ακόμα με το λαδάκι του, κολλάει επάνω αυτό. Μπορείς να βάλεις και τη χοντρή τη ζάχαρη.
1: Άρα μπορώ να τα βουτήξω πριν τα βάλω στο φούρνο.
2: Εννοείται, τα βουτάς πάνω στην κανέλα και στη ζάχαρη που το έχεις ανακατέψει. Είναι ήδη αυτό που έχει το λαδάκι του μαλακό, οπότε θα κολλήσει επάνω και το ψήνεις έτσι.
1: Οκ, σούπερ, τέλειο.
2: Για
1: αυτό
2: να
1: θα
2: δω,
1: κάνω.
2: Θα τα κάνεις?
1: Λέω να σηκώσω τον από αυτόν μου να κάνω και κάτι. Αυτό συζητούσαμε τώρα, ότι τρώω ό,τι πιο εύκολο υπάρχει.
2: Εύκολο είναι αυτό, άντε, θα το φτιάξουμε.
0: Άντε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Φιλάκια πολλά, bye bye.

0: αγαπημένη Κέτι Γαρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου. Επιτέλους στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να άρεσαν πάρα πολύ τα ανέκδοτα μας. Έχω δεχθεί βροχή μηνυμάτων και στο κινητό μου αλλά και στο Viber εδώ.
1: Τι γίνεται, κανείς δεν έχει χιούμορ εκεί έξω. Τι γίνεται.
0: Ξεκινάω να σε διαβάζω τα μηνύματα. Πρώτον, ο Γιάννης έστειλε αυτό στο δικό του ανέκδοτο. Του άρεσε, λέει, αν θέλετε, σαν του Ζαχαρία το ανέκδοτο. Τι είναι πράσινο, περπατάει αργά και σε χαιρετάει.
1: Τι?
0: Hello, Να.
1: Νομίζω τους δίνουμε ιδέες και δεν μου αρέσει καθόλου. Για πες.
0: Έχουμε τον, τον Θανάση εδώ που λέει Νερουλή τραγουδίστρια.
1: Νερουλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Ποια?
0: Άννα Βρύση.
1: Τι θα γίνει με την Ανούλα που τη βγαίνετε στο στόμα σας?
0: Καλημέρα, λέει ο Οδυσσέας Θεούλιδες με τα ανέκδοτα. Γέλασε. Ο Τζόνι σημειώνει την ημερομηνία, την ώρα και τη γωνία του Ερμή με τον Δία, διότι λέει είπαμε ανεκδοτάρες σήμερα.
1: Τι γίνεται, πραγματικά.
0: Και η Ιφηγένεια μας λέει καλημέρα, ωραία ανεκδοτάκια σήμερα. Καλημέρα στην παρέα. Είδες.
1: Άρεσαν όντως καλέ.
0: Είχαμε πέραση σήμερα.
1: Δεν
0: είχαμε επιτυχία.
1: Μπράβο μας.
0: Συνεχίζω στα τηλεοπτικά lifestyle. Λύγησε η Μαρία Μπεκατόρου σε συνέντευξή της για το Μαζονάκι. Ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά, δήλωσε. Μίλησε με έντονη συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Θυμήθηκε τη συνήθεια σε σχέση που είχαν αναπτύξει στο Your Face Sounds Familiar. Όταν το παρουσίαζε αυτή, ο Γιώργος ήταν στην κριτική επιτροπή και αποκάλυψε την ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το σκυλάκι που της είχε χαρίσει ο τραγουδιστής.
1: Ναι, το σκυλάκι που έχει τώρα η Μαρία Μπεκατόρου, που είναι ολόιδιο με την Αρίθα που είχε ο Γιώργος, της το είχε πάρει δώρο ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Γι' αυτό και την είδαμε πάρα πολύ έτσι, κατεβιβλημένη στην εκκλησία που πήγε εκεί, έτσι. Σοφία Καρβέλα για Άννα Βύση. Το να μοιράζομαι εσένα και το θεϊκό σου χάρισμα με τον κόσμο ήταν μια πρόκληση, δηλώνει. Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη μητέρα της Άννα Βύση προχώρησε η Σοφία Καρβέλα, η οποία ήρθε για λίγες ώρες στην Ελλάδα για να την παρακολουθήσει, γιατί μένει εκείνη και τα παιδιά της στη Νέα Υόρκη. Εκείνη και η δουλειά της σαν ενδυματολόγος. Αλλά δεν γινόταν τώρα σε μια τέτοια συναυλία να μην δεν έρθει, έτσι, η ίδια της η κόρη. Εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, καθώς έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να μάθει να μοιράζεται τη μητέρα της με τους χιλιάδες θαυμαστές της. Δεν είναι και εύκολο.
1: Κοίτα, και όταν ξέρεις ότι η μάνος, ας πούμε, έχει καταφέρει τόσο πολλά πράγματα, μπορεί και υποσυνείδητα να μπαίνεις και σε μια διαδικασία σύγκρισης. Δηλαδή
0: αυτό.
1: Να λες, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω για να την κάνω περήφανη, τι πρέπει να κάνω για να νιώσω κι εγώ το ίδιο επιτυχημένη. Μπορεί να μπει το μυαλό σε διάφορα μονοπάτια.
0: Και συμπληρώνει, τελικά παραδόθηκα στην πραγματικότητα αυτού που γεννήθηκες να κάνεις. Και στο πώς γεννήθηκες να κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν.
1: Πόσο μεγάλη αλήθεια. Εντάξει. Και είναι και κλόνη, ρε παιδί μου.
0: Μοιάζει αρκετά, ναι.
1: Ίδια είναι, είναι ίδια.
0: Και όπως βλέπεις, είναι και οικογενειακή υπόθεση, γιατί είδα και βιντεάκι από το backstage της συναυλίας, όπου η Άννα Βύση κάνει φωνητική με την αδερφή της. Τη Λία Βύση.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό,
0: βέβαια. Εκεί που έκανε κάτι. Αυτά τη τα έκανε όλα η αδερφή τη, έτσι. Οικογενειακή υπόθεση όλο το
1: μπράβο,
0: πράγμα.
1: Μπράβο, μπράβο στην οικογένεια.
0: Που γυμναζόταν λίγο, την έδινε να γυμνάζεται λίγο πριν να ανέβει στην σκηνή.
1: Κι εγώ έτσι κάνω. Πριν έρθω στη δουλειά, γυμνάζομαι.
0: Αλήθεια.
1: Θέλω να το θυμάσαι αυτό, βεβαίω. Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να σηκώσω δεξί χέρι, αριστερό πόδι. Να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεξί χέρι, αριστερό πόδι.
0: Φεύγουμε για break να ακούσουμε και το top 3 εδώ στον τρανζίστορ 100,3 και επιστρέφουμε.
2: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ πάμε στο ντέρτι μας.
7: Πάμε στο ντέρτι, λοιπόν, είναι αντρική υπόθεση, οπότε σας θέλω συγκεντρωμένους, παρακαλώ. Εντάξει, θέλω να δώσετε ενέργεια. Λοιπόν, λέει, παιδιά, καλησπέρα. Θανάσης εδώ, λακωνικός ο Θανάσης.
6: Γεια, Θανάση.
7: Ντρέπομαι, λέει, λίγο γι' αυτό, αλλά θέλω μια γνώμη από κάποιον που πραγματικά δεν με ξέρει καθόλου, γιατί θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, λέει, για λίγο καιρό είμαι με μια κοπέλα. 9 μήνες τώρα.
6: Ωραία.
7: Το λες όντως πραγματικά λίγο, το βλέπουμε πώς πάει κοινός. Έρχεται όμως ένα τριήμερο τώρα τον Οκτώβρη.
6: Χθες όμως τώρα παρένθεση. Το 12μηνο για το γάμο μου το έλεγες είναι μια χαρά.
7: Εξαρτάται, Γιώργο μου, την τώρα, περίσταση.
6: Τώρα το 9 δηλαδή είναι λίγο, μάλιστα.
7: Κοίτα να δεις πώς το γυρνάει, κοίτα να δεις.
6: Για τρεις μήνες τώρα το κάνουμε το πρόβλημα.
7: Δεν τα λέω εγώ αυτά. Καταρχάς τα λέει εδώ πέρα.
6: Ωραία, συνέχισε.
7: Για 9 μήνες το λες λίγο.
6: Συνέχισε, Θανάση.
7: Λοιπόν, εγώ απλά αναγκάζομαι να συμφωνήσω.
6: Ναι.
7: Έρχεται, λέει, τριήμερο τώρα τον Οκτώβριο. 28-26 λογικά εννοεί το παιδί εδώ πέρα.
6: Okay.
7: Και είπαμε να πάμε κάπου. Πράγματι το συζητήσαμε, έχει κλειστεί ήδη ξενοδοχείο και αεροπορικά. Όταν τα κλείναμε, λέει, ήμασταν μαζί σπίτι μου, αράζαμε και επειδή την έκανα εγώ τη διαδικασία.
6: Ωραία.
7: Τα πλήρωσα.
6: Δεν στα έδωσε.
7: Εύκολη πληρωμή, καρτούλα. Μας έχει φάει αυτό το πλαϊνό το κουμπάκι.
6: Ναι, πληρώνουμε κατευθείαν. Ναι.
7: Λοιπόν, δεν πήρα όμως πίσω χρήματα.
6: Αμάν.
7: Και λέει, ξέρω πως κάποιοι θα βιαστούν, ας πούμε, να με πουν γύφτο, κάπως
6: καλά,
7: να με κρίνουν.
6: Στους 9 μήνες ζητάς χρήματα.
7: Και τα λοιπά. Αλλά λέει, το να πληρώνεις ένα φαγητό είναι άλλο από το να πληρώνεις τα έξοδα ενός ταξιδιού για δύο άτομα.
6: Αυτό.
7: Ξενοδοχείο και αεροπορικά, τώρα καταλαβαίνετε. Δεν έχει κάνει, λέει, καμία κίνηση μέχρι τώρα και καμία συζήτηση για το ποσό που της αναλογεί. Δεν ζητάω, λέει, σαφέστατα να μου δώσει περισσότερα. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να το θίξω για να μην ακουστεί άσχημο.
6: Εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο. Σιγάρε, θα ανάψει το πρόβλημα τώρα, δηλαδή.
7: Κοίτα να δεις πώς θα το λέει ο Γιώργος. Φέρε μου τα λεφτά πίσω για να μην πιεστούμε.
6: Πολύ διακριτικά θα έλεγα, επειδή πλησιάζει και το τέλος του μήνα και δεν έχω πληρωθεί ακόμα, είναι και τα λεφτά που έχω δώσει για το ταξίδι. Είναι 442,50.
7: Εάν θες,
6: με Άρης 694.
7: Και
6: ευχαριστώ.
7: Το κινητό.
6: Ναι.
7: Και εκεί θα δεις αν ξέρει και τον ρυθμό σου απ' έξω.
6: Αυτό προφανώς.
7: Τι... Κοίτα, η αλήθεια είναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί πρέπει
6: γιατί
7: να υπάρχει τώρα ντροπή γύρω από αυτό.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, τα, ειδικά τα έξοδα, παιδιά, σε ένα ταξίδι που είναι πολλά, ο καθένας φαντάζομαι ότι έχει κάνει, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα, την προσπάθειά του να τα έχει στην άκρη.
6: Μα δεν είπε ότι θα, θα της το κεράσεις το ταξίδι κιόλας.
7: Δεν έχει γενέθλια, δεν έχει γιορτή που και να έχει, δηλαδή δεν είσαι υποχρεωμένος να πληρώσει ολόκληρο ταξίδι. Έπειτα οι 9 μήνες, όντως.
6: Όντως είναι λίγο, ε.
7: Κοίτα, Γιώργο μου, τώρα σε τι θέση με αναγκάζεις να μπαίνω, έτσι.
6: Εδώ φάσκεις και αντιφάσκεις όμως, να ξέρεις.
7: Μα συγκρίνεις τώρα το κάλεσμα στο γάμο, το χθεσινό της κοπέλας.
6: Σε 9 μήνες ταξίδι δεν κερνάς, αλλά πας σε γάμο.
7: Είδες πόσο πιο απλή είμαι.
6: Ναι.
7: Εγώ θα ήμουν εντάξει με ένα απλό κάλεσμα, Γιώργο. Δεν θέλω να μου πληρώνουν τα ταξίδια.
6: Τέλος πάντων, τώρα.
7: Με βλέπεις.
6: Τα λεφτά να τα ζητήσεις πάντως.
7: Ναι, ρε Θανάση τώρα. Δηλαδή, ήμαρτον, δεν θα έχουμε να βγάλουμε το μήνα να πούμε που λέει ο λόγος. Που και να έχεις να το βγάλεις. Γιατί να πληρώσεις το ταξίδι. Πηγαίνεις εκεί πέρα, θα πληρώνει ο ένας το ένα τραπέζι, θα πληρώνει ο άλλος.
6: Αν της πεις, ξέρεις, αν δεν θες να μου τα δώσεις, μπορείς να πληρώνεις τα έξοδά μου στο ταξίδι. Και εκεί θα.
7: Και θα φροντίσεις να ισοφαρίσει όμως το ποσό, έτσι.
6: Θα παραγγέλνεις και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό και εξόδους και από εδώ και από εκεί και στα μουσεία και σε όλα αυτά. Μήπως το ισοφαρίσει έτσι λίγο το ποσό.
7: Απ' όλα, κάτι να γίνει. Απαντήστε σας παρακαλώ στο Viber 693-693-1003. Δώστε λίγο ένα δίκαιο, δώστε λίγο τη γνωμούλα σας. Α, και στέλνω και τα φιλιά μου στη Σμαράδα. Είναι εδώ στην παρέα του, τα φιλιά μας.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10, Γιώργος και Αντιγόνη σήμερα και πάλι μαζί σας για το τελευταίο μας 60 λεπτό.
2: Εδώ, με μπόλικη τρέλα και μπόλικη διάθεση.
1: Βλέπω διάθεση, δεν σταματούν τα ανέκδοτα να έρχονται στο Viber. Να πω εν συντομία και της Τάνιας. Η γιαγιά δεν θα βγει από το Ιγκλού σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δεν θα με ρωτήσεις. Φοβάσαι.
2: Γιατί, Γιώργο?
1: Ιγκλουβίστηκε. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει τρελή διάθεση.
2: Πες μου, είχα δίκιο.
1: Γι' αυτό ρώτησα, άμα ήθελες. Πάλι εγώ θα το έλεγα, αλλά οκ.
2: Θα ρωτούσα μόνος μου το αυτό. Γιατί η γιαγιά δεν βγήκε από το Ιγκλού?
1: Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Αχ, λοιπόν, κοίτα, εκεί δεν φοβόμαστε τόσο πλέον. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Από όπου, συγγνώμη, θα με πιάσει σπαστικό τώρα.
1: Σου άρεσε. Σου άρεσε το εγκλουβίστηκε, παραδέξτε.
2: Μου άρεσε το εγκλουβίστηκε. Λοιπόν, εσείς δεν εγκλουβίζεστε πλέον στους δρόμους, παιδιά. Ο περιφερειακός είναι πολύ καλός και στα δύο ρεύματά του, σε όλη του την έκταση. Φτού, να μην τον αιματιάξουμε. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυτές οι κλασικές καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια μεταξύ Βούλγαρη και Μπότσαρη. Βασιλίσσης Όλγας, λίγο στο ύψος της ανάληψης, μετά όμως καθαρίζει, είναι πράσινος ο δρόμος. Χαμηλές ταχύτητες και στην Τσιμισκή από την Εθνική Σαμίνης μέχρι και τη Βενιζέλου. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στην Εγνατία, με κατεύθυνση προς τα δυτικά κοντά στα φανάρια του Βαρδάρη. Τώρα έχει χαλαρώσει και η Μίκη Θοδωράκη. Μπράβο, μας έχω να πω. Μπράβο.
1: Μπράβο. Επιστρέφουμε σε λίγο για να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει για το Dirty. Έχω 4-5 μηνύματάκια.
2: Αγουστάρω!
1: Που λένε τη γνώμη τους για τον φίλο, ο οποίος θα πάει ταξίδι με την αγαπημένη του. Είναι μόλις 9 μήνες μαζί. Έχει βάλει αυτός όλα τα λεφτά, τα έχει προπληρώσει. Και αυτή ακόμα του μπεκεί ψιλοκομμένο για το δικό της το μερίδιο.
2: Δεν ακούει τίποτα. δεν τη νοιάζει καθόλου.

0: κάνει ο Γιώργος, μην τις πείτε. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίος ο Γιώργος Κοκοσέος. Βέβαια τώρα θα φύγουμε από τον Γιώργο και θα πάμε στην Πλαγκόνα. Γιατί ωραία είναι και η Πλαγκόνα και ωραία είναι να λάμπουμε, παιδιά. Αν θέλουμε λοιπόν αυτό το κορεάτικο glow που θέλουμε παντού, θα βρούμε τα προϊόντα που χρειαζόμαστε στην Πλαγκόνα. Κορεάτικα καλλυντικά για καθαρό, ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα με επιλογές για κάθε ανάγκη. Περιττό να σας πω για άνδρες και γυναίκες, έτσι δεν έχουν αυτά τέτοιο. Παίρνε λοιπόν από την Πλαγκόνα στην Άνω Ηλίουπολη και let your skin glow, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από ένα καθαρό δέρμα.
0: Πάμε στις απαντήσεις που έχουν έρθει στο Viber για το θέμα μας, για τον Dirty. Ο Αλέξανδρος λέει: κοπέλα, θα κεράσει το επόμενο τρίμερο. Πολύ απλά.
1: Α, ναι, βέβαια, αυτό δεν μας είναι δεδομένο ότι θα είναι μαζί, ναι, για να περιμένουμε το επόμενο τρίμερο, αλλά ωραία σκέψη.
0: Ο Θοδωρής, Θανασάρα, μην είσαι σφιχτός, κέρνα ένα ταξιδάκι, ρε. Και όπως είπε ο Γιώργος, άστε την να ψιλοκερνάει αυτή εκεί.
1: Χουβαρδάς ο Θοδωρής. Μπράβο, βεβαίως. Θοδωρή.
0: Η Θεοδώρα, καλημέρα. Όσον αφορά τον Dirty μας, έπρεπε ο φίλος την ώρα που έκλεινε τα εισιτήρια να πέταγε ένα. Τα πληρώνω εγώ τώρα και τα βρίσκουμε μετά. Από την άλλη, αν τα ζητήσει τώρα, έστω και διακριτικά, θα φανεί κάπως στην κοπέλα. Και να δείτε που θα τα στείλει αυτά μετά. Θα τον στείλει μάλλον, γιατί θα τον περάσει για γύφτο.
1: Κοίτα να δεις όμως, θα σου πω. Έχει κακοφανεί και στο παιδί. Δηλαδή, γιατί δεν σκεφτόμαστε το Θανάση, και σκεφτόμαστε αν θα κακοφανεί στην κοπέλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Οδυσσέας, γι' αυτό πριν αρχίσεις να ψάχνεις ταξίδια, ρωτάς τι budget έχουμε, άσε που εγώ θα τα ζητούσα πριν τα κλείσω.
1: Σωστός.
0: Ο Οδυσσέας. Και η Κατερίνα, όπως λέει και το τραγούδι, αν δεν μπορείς να κάνεις τάξη με την κοπέλα σου, κάτσε σπίτι. Ταξί με την κοπέλα σου, μάλλον δεν κατάλαβα.
1: Καλέ, αυτός μπορεί, αυτή δεν πλήρωσε.
0: Άκου εκεί, περιμένει να του δώσει λεφτά. Η Μάγδα λέει: τα ακούει αυτό, θέλω την άποψή της. Κοίταξε, ναι, περιμένετε, αλλά δεν την κέρασε επιτόγυρο για τα 4 ευρώ να τσιγκουνεύεται. 500 ευρώ έδωσε ο άνθρωπος, δεν κατάλαβα.
1: Παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά. Είστε όλοι τόσο χουβαρντάδες εκεί έξω. Μπράβο.
0: Κέρασε μας, Κατερίνα, ένα ταξιδάκι εδώ εμάς. Γιατί δεν μας κερνάς ένα ταξίδι, μιας που είσαι τόσο χουβαρδού.
1: Σου βρω εγώ προορισμούς, εδώ τις έχω κάνει λίστα.
0: Βέβαια, και μετά ό,τι θες. Κάθε μέρα αφιέρωση θα σου κάνουμε εμείς εδώ πέρα.
1: Γεια σου, εκπομπή, θα σε φέρνουμε να την κάνεις. Ποια αφιέρωση, μόνο αφιέρωση. Ό,τι θέλετε.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καρδιά είπε αλληλούια. Ελένη Φουρέιρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νίκος λέει: Έρε και να ακούει ακροάτρια. Θα το στείλει πακέτο και θα ξαναστείλει ντέρτη μετά ότι εγώ πλήρωσα ταξίδια και με χώρισε.
1: Παιδιά, τι να κάνουμε. Παίρνετε και μια ευθύνη στις πλάτες σας όταν στέλνετε τα ντέρτια σας.
0: Και έστειλε ένα βιντεάκι από το Facebook τον Θανάση με ένα τεράστιο ποτήρι έτσι, με κρασί, μπύρα, τι έχει αυτό μέσα. Που υποτίθεται θα το κερνάει η άλλη. Η Κατερίνα λέει ότι έχει κεράσει αυτή τις φίλες της που δεν μπορούσαν οικονομικά για ένα ταξίδι, της κέρασε. Ναι, αλλά εκεί το είπες, Κατερίνα, εξ αρχής. Λες, κορίτσια, καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να έρθετε ταξίδι, θα σας κεράσω. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο φίλος δεν είπε ούτε ότι θα κεράσει, ούτε ότι okay, την άλλη φορά πληρώνεις εσύ. Άρα πρέπει, για να κάνουμε τους λογαριασμούς σωστά, έτσι είμαστε και οι καλοί φίλοι φαίνονται στους καλούς λογαριασμούς. Θα πρέπει να πει, θες λεφτά ή δεν θες, μου το κερνάς, να υπάρχει μια.
1: Ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή απλά κλείσανε μαζί ένα ταξίδι και αυτή έκανε πως δεν άκουγε, πως δεν έβλεπε. Τι ναι. να λέμε τώρα.
0: Δηλαδή αυτή η κυρία μπορεί να το έχει και σύστημα, να, τους, να τα φτιάχνει με κάποιους, να πάνε ταξίδι και μετά να τους χωρίζει και να. Είναι τζάμπα.
1: Ή μπορεί να το έχει και σύστημα με τις παρέες της, να είναι γενικότερα στοιχείο του χαρακτήρα της. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μπορεί να είναι τζαμπατζού.
1: Ζήτα τα ρε Θανάση να τελειώνουμε.
0: Πάμε ζώδια.
1: Λοιπόν, πάμε ζώδια και ξεκινάω από τον Κριό. Έπρεπε να το ρωτήσω και τι ζώδιο είναι. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, Κριέ μου, σήμερα θα βρεθείς ανάμεσα σε φίλους και παρέες όπου διασκέδαση θα υπερκεράσει το άγχος της δουλειάς. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να φύγει η σκέψη από την καθημερινότητα και τις εκκρεμότητες που πρέπει και να διευθετηθούν.
0: Στον Ταύρο, ένα επαγγελματικό σκαμπανεύασμα την ώρα που πιστεύατε ότι όλα πήγαιναν ρολόι σας υποδεικνύει ότι δεν έχετε εξετάσει όλες τις παραμέτρους.
1: Α, συνεχίζω, συγγνώμη. Διδυμάκια μου, ένα ταξίδι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των υποθέσεών σας σήμερα. Είτε το κάνετε εσείς οι ίδιοι, είτε κάποιος άλλος, αυτά που θα αποκομίσετε θα σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε τις προσπάθειές σας. Μία ώρα αρχιτερά ευνοούνται δικαστικές υποθέσεις που χρονίζουν.
0: Στον καρκίνο, έχοντας βάλει πολύ ψηλά τον πύχη των επιδιώξεών σας, είναι πολύ λίγα τα πρόσωπα που θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται στα στάνταρ σας. Μην ρισκάρετε σταθερές σχέσεις για οποιονδήποτε πειρασμό.
1: Λιονταράκι, ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε τις σχέσεις αλλά και τις συνεργασίες, καθώς δείχνουν σημάδια πτώσης. Δείτε τα υπό το πρίσμα της ψυχρής λογικής, προκειμένου να βγάλετε άκρη, οι συναισθηματισμοί δεν χωρούν εδώ.
0: Στον Παρθένο, προβληματάκια υγείας παρουσιάζονται εκεί που όλα πήγαιναν καλά. Μπορεί να χρειάζεστε ξεκούραση και τίποτα άλλο. Δεν θα ήταν άσχημο όμως να κάνετε έναν γενικό έλεγχο προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.
1: Ζυγή μου, μία νέα συναισθηματική κατάσταση εμφανίζεται και σας αναστατώνει. Ένας πολύ πνευματικός έρωτας που υπόσχεται στιγμές ρομαντικές έρχεται να εγκατασταθεί στη ζωή και την καθημερινότητά σας. Εν δώστε άφοβα, αν δεν πρέπει να ρισκάρετε τη σταθερότητα μιας σχέσης.
0: Σκορπιός, ανεκτήμητε οικογενειακές στιγμές που θα ζήσετε σήμερα με τους δικούς σας ανθρώπους αλλά και φίλους που είναι σαν οικογένεια. Ένας φίλος θα σας χρειαστεί προς υποστήριξη και θα την προσφέρετε χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Τοξοτάκια, δεν έχετε όρεξη για επικοινωνίες. Προτιμάτε την απομόνωση στο σπίτι παρά τη διασκέδαση. Έχετε πάρα πολλά να πείτε με τον εαυτό σας, αλλά και πολλά να κάνετε για αυτόν, καθώς έχετε παραμελήσει τη φροντίδα τόσο του σώματος όσο και του πνεύματος.
0: Στον εγώ καιρό, ένα οικονομικό σκαμπανεύασμα σας υποδεικνύει ότι δεν κάνετε σωστό οικονομικό προγραμματισμό και θα πρέπει να δημιουργήσετε καλύτερο. Οικονομική βοήθεια προς την οικογένεια, καλές επαγγελματικές σχέσεις, αλλά και μεγάλα ταξίδια.
1: Υδροχόημο, όταν οι φίλοι συμπαραστέκονται στις δυσκολίες, το ίδιο απαιτούν να κάνετε και εσείς αυτούς όταν το χρειάζονται. Σήμερα δεν θα σας δοθεί η ευκαιρία να γίνετε οι ήρωες της ημέρας, καθώς θα μπορέσετε έτσι με πολύ δημιουργικό και επινοητικό τρόπο να δώσετε λύση σε κάποιο φίλο.
0: Και τέλος, πάμε στα ψαράκια. Ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα σας αποπροσανατολίζουν από τους επαγγελματικούς σας στόχους και δημιουργούν εντάσεις με τους συναδέλφους. Αν δεν ηρεμήσετε και δεν επανεκτήσετε την ψυχραιμία σας, τα προβλήματα θα παραμείνουν άλυτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Επιβεβαιώνω.

0: Θοδωρή Φέρη, είπε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, τα πρωινά τα Καρντάσια πάντα στην παρέα σα.
1: Λοιπόν, σα πάω κατευθείαν στο προφίλ μα στο Instagram, γιατί έχουμε κάνει, παιδιά, το καλύτερο δυνατό για του μικρού μα φίλου. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram αυτή τη στιγμή του Τρανζίστορ 100,3 και παίρνετε μέρο στο διαγωνισμό που θα χαρίσει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή ένα απίστευτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volkswagen από το αυτοκινητάκι.gr, φυσικά για ατελείωτε βόλτε πάντα με στυλ. Λοιπόν, είναι, έχουμε σύστημα νέα γενιά, οι αναρτήσει για άνετη οδήγηση και η μπαταρία 12 βόλτ, παρακαλώ, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης, ενώ η επίσημη άδεια Volkswagen εγγυάται πιστή σχεδίαση και αξιόπιστη κατασκευή. Μιλάμε για ένα πανέμορφο αυτοκινητάκι.
0: Βρε, αν χωρούσα μέσα θα το έπαιρνα και θα ερχόμουν εδώ στη δουλειά με αυτό.
1: Είναι από αυτά που λες τα μικρά, βγες λίγο να σου δείξω πώς κινείται και μπαίνεις εσύ ξεκάθαρα.
0: Αυτό.
1: Φυσικά δεν θέλω να παραλείψετε να επισκεφτείτε το αυτοκινητάκι.gr για να δείτε και αυτό που σας δίνουμε εμείς, αλλά και δεκάδες άλλα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα τρελάνουν φυσικά τους μικρούς μας φίλους. Η κλήρωση να πούμε πως θα γίνει τη Δευτέρα, ναι, 5 του Οκτώβρη. Οπότε έχετε κάποιες μέρες μπροστά σας, αλλά δεν θέλω και να ξεχνιέστε.
0: Όχι, βέβαια. Και θα το προμηθευτείτε το αυτοκινητάκι από το κεντρικό κατάστημα,
1: βεβαίως,
0: εδώ, το αυτοκινητάκι.gr. Όμως, αν δεν είστε εντός νομού Θεσσαλονίκης, μπορούμε να το κανονίσουμε και να έρθει στο σπίτι σας.
1: Θα το μπαλάρουμε εμείς με κορδέλες να φτάσει ωραίο εορταστικό.
0: Τα τελευταία νέα που μου έχουν απομείνει ήταν προχθές τα MTV VMAs. Ξέχασα να σου πω χθες. Η Μαντόνα και η Taylor Swift ήταν μεγάλες νικήτριες των MTV.
1: Okay.
0: Οι γυναίκες καλλιτέχνητες κυρίαρχησαν σχεδόν απόλυτα στην προχθεσινή τελετή. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Taylor Swift απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνητα στην ιστορία των VMAs. Στο σύνολο, η Taylor Swift έχει 31 βραβεία, για να καταλάβεις.
1: Να σου πω βέβαια ότι το φαινόμενο Taylor Swift δεν το κατάλαβα ποτέ, αν
0: δεν είναι εσύ, α?
1: Όχι, καθόλου.
0: Μάλιστα. Taylor Swift, κάτσε λίγο να σημειώσω. Τριαντάφυλλος. Και από κάτω Taylor Swift.
1: Και τα δύο ποτά, κάτι παθαίνω. Δεν,
0: ναι,
1: ξέρω τι
0: παθαίνω. Το σημειώνω, το κρατάω, να το έχω.
1: Θέλω η επόμενη φωτογραφία μου, σε παρακαλώ, στα Instagram με
0: την Taylor.
1: Να είναι με την Taylor. Μην σου πω να κάνουμε και ένα η Trees μας, Τριαντάφυλλος, Taylor και Αντιγόνη.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα το καλύτερο. Σε πάω στην, μια που είμαστε έτσι λίγο για του εξωτερικού, στην Celine Dion.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα δεν μου αρέσει η Celine Dion, δηλαδή είπαμε.
0: Έκανε μια φοβερή εμφάνιση έκπληξη σε επίδειξη μόδα στο Παρίσι. Τραγούδησε μπροστά στον πύργο του Άιφελ και πάλι είχε τραγουδήσει στην Ολυμπιάδα.
1: Mm-hmm,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Και τώρα για την επίδειξη τη μόδα. Η εμφάνιση της, διαβάζω, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη δημόσια συζήτηση για την περιπέτεια της υγείας της. Χωρίς να χρειάζεται να προδικάσει κανείς τα επόμενα επαγγελματικά της βίντεο, η Celine Dion νομίζω ότι επέστρεψε και πάλι θα δούμε πολλά πράγματα από αυτήν, και από συναυλίες, αλλά και ίσως και από νέα τραγούδια. Γιατί όχι ένα νέο δίσκο.
1: Γιατί όχι, παιδιά. Ανατριχιαστικό το γεγονός τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εφόσον προσπαθεί και το βάζει στο μυαλό του. Γιατί όταν αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα υγείας, είχε πει σε μια συνέντευξη, την είχαν ερωτήσει πώς το σκέφτεσαι κτλ. Δεν καταλαβαίνω, λέει, το θεωρώ αυτονόητο ότι εγώ θα ξανατραγουδήσω.
0: Έτσι.
1: Θα το καταφέρω και θα το κάνω.
0: Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Amazon Prime για όσους έχουν, που μιλάει και η ίδια για το πόσο δύσκολα πέρασε με την αρρώστια της.
1: Τι να πω, πραγματικά.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Έτσι, εισιτήριο 1 εδώ στον Τραζίστορ 100,3. Θα πάμε στα μουσικά μας.
0: Θα πάμε στα μουσικά μας και συγκεκριμένα θα σε πάω στην Κατερίνα Λιόλιου, η οποία χθες έδωσε μια συναυλία υπέροχη με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αμιγώς φιλανθρωπική συναυλία. Φυσικά σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, η οποία κάθε χρόνο κάνει έτσι φιλανθρωπικές συναυλίες. Χθες λοιπόν στο Βεάκιο έγινε χαμός και με αφορμή αυτή τη συναυλία έδωσε για μια συνέντευξη στην Κοινωνία Ωρα Μέγκα και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Αναφέρθηκε λοιπόν στο σχήμα που ανυπομονεί να ζήσει φέτος τον χειμώνα μαζί με το Σάκη Ρουβά, εμφανίζεται στην Αθήνα στο Έναστρον. Σηκώνω, λέει, χρόνια μαγαζιά, τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Σηκώνω μαγαζιά μόνη μου, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα κτλ. Φέτος όμως θα κάνω μια μεγάλη συνεργασία με τον αγαπημένο Σάκη Ρουβά. Μίλησε και για το ενδεχόμενο της μητρότητας και του γάμου. Προς το παρόν, λέει, δεν είναι στα σχέδιά μου σαφέστατα. Ζω μια άλλη φάση, με ολοκληρώνουν άλλα πράγματα, αλλά δεν αποκλείω κάτι, τουλάχιστον για το μέλλον. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, αν μ' αξιώσει ο Θεός, ένα παιδί, 2, μακάρι, φαντάζομαι ότι θα το αισθανθώ όταν έρθει η ώρα. Τα είπε πολύ ωραία, πολύ μετρημένη. Μου αρέσει ο λόγος της Κατερίνας. Και τώρα πάμε στην Ανδρομάχη, η οποία κατ' εμέ τα είπε και αυτή πολύ ωραία, παιδιά.
1: Τι είπε?
0: Ή δεν είπε και τίποτα στην τελική, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένη. Την πέτυχαν λοιπόν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση έξω από τις πόρτες. Απλά τώρα έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι δηλώσεις στη φόρα. Τη ρώτησαν λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται, έχεις χωρίσει, λέει, δεν έχεις χωρίσει, πώς είσαι? Παιδιά, λέει, δεν αφορά κανέναν και τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλά, η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ καλά, το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλά. Και ενώ η κοπέλα ήταν οριοθετημένη, κοφτή κτλ., συνέχιζαν να τη ρωτάνε ονομαστικά για τον Γιώργο Λιβάνη. Παιδιά, λέει, τι κουβεντιάζουμε τώρα, αλήθεια, δηλαδή, τύπου το ρωτάτε αυτό? Δεν ξέρω τι συζητάμε, δεν πρόκειται να συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν. Λέει, με περιμένουν και οι φίλοι μου, ήθελα να μπει μέσα. Ναι. Δεν αφορά κανέναν τι κάνω, δηλαδή, με ρωτάτε κιόλα αν στεναχωριέμαι ή όχι. Αδιαφορώ, λέει, πλήρως για τα πάντα. Η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι να περάσω καλά στη Βύση.
1: Άρα δεν απάντησε, χώρισε, δεν χώρισε. Γιατί αυτή ήταν, φαντάζομαι, η ερώτηση που γινόταν ευγενικά. Τώρα απ' έξω, απ' έξω.
0: Μπράβο. Θεωρώ ότι αν δεν είχε χωρίσει η κοπέλα, θα το έλεγε κιόλα, τύπου σταματήστε να ρωτάτε βλακίες, είμαστε μια χαρά. Αλλά και από την άλλη, σου απαντάει και με τρόπο τύπου. Δεν με ρωτάς τώρα, ας πούμε, τι κάνω στη σχέση μου και τι δεν κάνω. Στην τελική, πραγματικά δεν αφορά και κανένα. Δηλαδή, ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα.
1: Καλά, ναι, όχι ότι αν μάθω ότι χώρισε, δεν θα αλλάξει η καθημερινότητά μου.
0: Άρα, γεια σου. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάτσω και να πω αυτό το πράγμα? Αλλά αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, με κάποιους δημοσιογράφους, τη βλέπεις την κοπέλα, δεν θέλει να
1: απαντήσει.
0: Όχι, δηλαδή θες και δεύτερη, και μετά βγαίναν και λέγανε ότι η Ανδρομάχη ήταν πολύ απότομη στις δηλώσεις της. Τα άκουσε δηλαδή πάλι.
1: Επειδή δεν απάντησε σε προσωπικές ερωτήσεις.
0: Είναι οριοθετημένη, την κράζουμε. Απαντάει, λέμε, ποιον νοιάζει και απαντάτε για τα προσωπικά σας. Να αποφασίσουμε κι εμείς λίγο τι θέλουμε, να ξέρουν κι αυτοί τι να πούνε. Αυτά τα νέα μας.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Αγαπάτε καταλήλους στον τραζίστορα 100,3. Πάλι ξεχάσαμε να δώσουμε τις διπλές μας προσκλήσεις για Συνάλεξ. Να τις δώσουμε τώρα. Ευτυχώς δεν κλείσαμε την εκπομπή. Παρακαλώ
1: παιδιά,
0: πολύ.
1: Στείλτε μηνυματάκι τώρα στο Viber 693-693-1003 και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για το υπέροχο αγαπημένο θερινό σινεμά Άλεξ στο κέντρο της πόλης για να πάτε οποιαδήποτε μέρα γουστάρετε εσείς, να δείτε όποια ταινία γουστάρίζετε εσείς.
0: Έτσι, μπράβο. Σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003. Τώρα, αφού τελειώσαμε όλες μας τις υποχρεώσεις, μπορούμε να αποχωρήσουμε.
1: Είσαι σίγουρος, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο.
0: Τώρα και να ξεχάσουμε και αύριο μέρα είναι.
1: Δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Τι να κάνουμε, Γιώργος και Τιγόνη ήμασταν μαζί και αύριο θα είμαστε μαζί 7 η ώρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ, κάθε μέρα 11 με 1. Έτσι και σήμερα λοιπόν, 3η 29 Σεπτεμβρίου, να στείλω την καλημέρα μου στη Δήμητρα που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, παρακαλώ. Μια καλημέρα να στείλω στον φίλο μου τον Γιώργο που μας ακούει από τον Γκίσεν, που βρίσκεται λίγο έξω από την Φραγκφούρτη. Πάτραχια, μ' ακούς, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Και νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οπλιστείτε λοιπόν με καλή διάθεση και φύγαμε.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον τρανζίστορα 100,3 και ήρθε η ώρα της καθημερινής παύλα μικρής μας συμβουλής. Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις τα μάτια σου και πιάνεις κατευθείαν το κινητό. Ας το λίγα λεπτά στην άκρη, μωρέ. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ξυπνήσει χωρίς το κινητό σου. Ναι, το έχουμε ανάγκη μερικές φορές. Ναι, το ξέρουμε πως έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας αυτό το ρημάδι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν το αφήνουμε από το χέρι μας. Τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά της ημέρας μας ας είναι χωρίς αυτό. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Άλλωστε, ζούσαμε, διασκεδάζαμε, υπήρχαμε και πριν τα κινητά.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Προφήτη δε με λες, ναι. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκπομπές, όταν μου έλεγες θα ξεκινήσει αυτό, είχα πει ότι εγώ αν είχα κανάλι, ναι, δεν θα τις έβαζα. Και βλέπετε ότι τελικά είχα δίκιο.
2: Και γιατί δεν σε παίρνει εδώ ο Σαββίδης?
1: Άντε ρε πρόεδρε, δηλαδή πάρε με στο
2: διεύθυνση
1: κανάλι.
2: Διεύθυνση προγράμματος.
1: Διεύθυνση προγράμματος και μια εκπομπούλα δώσε μου. Στον καθένα, ναι, δίνεις. Εδώ δώσε στην Κάκαβα, δεν θα δώσεις σε μένα.
2: Εγώ θέλω Σαββατοκύριακο εκπομπή,
1: ναι,
2: για να με βολεύει να είμαι εδώ,
1: ναι,
2: και ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ό,τι θέλεις, Φελιτσιά. Πάρε και εσύ, μπορεί να τους βγει.
2: Καθημερινό το τηλεπαιχνίδι, Σαββατοκύριακο εκπομπή ζωντανή.
1: Ωραία, και εγώ θα κάνω, ναι, το Σαββατοκύριακο μαζί σου τη ζωντανή.
2: Ωραία, και...
1: και ένα βραδινό σοου.
2: Και σοου.
1: Late at night.
2: Μπράβο, Μάγδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματική. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι φτάσαμε στα μισά αυτής της Τρίτης. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό το σημείο την υπερπαραγωγή που στήθηκε για τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Μιλάμε πάντα για Έλληνα καλλιτέχνη όμως, έτσι. Τραγουδιστές και συγκροτήματα παγκοσμίου φήμης έχουν κάνει αντίστοιχες συναυλίες στο ΆΚΑ, ίσως και λίγο μεγαλύτερες παραγωγές. Αλλά τόσος κόσμος για Ελληνίδα τραγουδίστρια, για μια 360 σκηνή, την οποία μπορούσες να βλέπεις από όποιο σημείο του σταδίου και αν βρισκόσουν. Θα ρω πως ήταν η πρώτη φορά. Εγώ δεν ήμουν στην αυλή, από τα πλάνα όμως που είδα, πιστεύω πως την παράσταση έκλεψαν τα συγκινητικά λόγια της Άννας Βύση για τον Γιώργο Μαζονάκη και το τραγούδι του Μαζό που ερμήνευσε παρέα με τους χιλιάδες θαυμαστές της. Τι να πω, ένα μεγάλο μπράβο στην Άννα, να είναι γερή και να μας χαρίζει υπέροχες στιγμές σαν και αυτή.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3 και Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο κάθε μέρα 11 με 1. Για να δω τι έχουμε εδώ. Και Νίκο Οικονομόπουλο έχουμε, και Άννα Βύση έχουμε, και νέες επιτυχίες έχουμε. Έχουμε όμως και κάποιες πιο παλιές επιτυχίες. Για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα τραγούδια στον Τρανζίστορ είναι όλα αγαπημένα. Γι' αυτό μη φύγεις, μείνε εδώ.

0: τρανζίστορα 100,3 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήμουν εδώ από τις 11 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας αφήσω στα χέρια της Γεωργίας Γεωργιάδου. Ακολουθεί στις 6 ο Παναγιώτης Σίμους με την Ηλένια Williams. Στις 8 έρχεται το DJ set μου και η μέρα κλείνει με υπέροχο πρόγραμμα από τον νυχτερινό τρανζίστορ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Done. Γεια σας.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Εσύ, αγάπη και...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
2: Ναι.
1: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
2: Στα καπί θα με γράψεις.
1: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνάει μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει ή μια συναυλία.
2: Ή
1: και μάλιστα. Βεβαίω.
2: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
1: Μάγδα πάω. Μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
2: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί με πεντάρικο στα μπουζούκια ούτε φιστίκι.
1: Όλη τη φιάλη.
2: Φιάλη,
1: τραπέζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχές στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
7: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
6: Εσύ, ειδική αγωγή?
7: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
7: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Philips.
7: Your University, your choice.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου, μαζί σας. Μία ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Μέχρι και τις 5, 4 γεμάτες ώρες με ελληνικά μας περιμένουν. Εννοείται ότι σας θέλω στην παρέα μου. Και αφού ξυπνήσατε, πάρτε ωραίο καφεδάκι. Δροσερό, θέλετε ζεστό, θέλετε καυτό, θέλετε. Και συντονιστείτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Ξεκινάω με Θοδωρή Φέρη, Νίκο Οικονομόπουλο και Ζαφ. Τώρα όμως έρχεται ο ύμνος, είναι το είπες, και το απολαμβάνουμε παρέα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Πρόβαλε, παιδιά, η Κατερίνα. Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τη 1 έως και τις 5, 4 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Κρύωσα που λέτε, παιδιά. Και ήμουνα χθες, λες και με πάτησε τρένο. Έβαλα εκεί τις αλυφούλες μου, έκανα τις επαλήψεις μου. Κοιμήθηκα μετά από ένα καυτό μπάνιο και ελπίζω να είμαι λίγο καλύτερα. Και αύριο, εντάξει, ένα τσικ είμαι σήμερα για να μιλώ ψέματα. Αλλά είναι πολύ ύπουλος ο καιρός, οπότε ζακίτα να πάρετε. Παντελής Παντελίδης τώρα. Να σου πω λίγο, για πάμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Λόγια φιλικά, Βασίλης Καράς και αλχημίστες εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου αφιερώσεις και καλησπέρα στο 693-693-1003. Μην διστάσεις γιατί είμαστε μια παρέα και φυσικά περιμένω follow και like στα social του σταθμού Τρανζίστορ 1003. Μας βρίσκεις σε Facebook, Instagram και TikTok, οπότε περιμένω και τα δικά σου like. Τώρα όμως, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Εγώ θα πω όμως, αγαπάτε μόνο σκύλους και όχι καταλλήλους.

0: Όχι, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Η Ελληνίδου στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιαδού μαζί σας και ανεβάζουν συνέχεια έτσι. Δημήτρης Αλεξάνδρου, Ρε Ελληνίδου. Πιο καλά και πιο μαζί από ποτέ. Βέβαια, όταν κάποιος διαφημίζει τόσο πολύ την ευτυχία του, ρε παιδιά, εμένα με τρομάζει αυτό. Το είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη κάποια στιγμή. Και μου έχει μείνει πραγματικά αυτό, γιατί το έχω δει να συμβαίνει κιόλα. Θεωρώ ότι όταν είμαστε καλά, δεν έχουμε τόσο ανάγκη προβολή και να το δείχνουμε και να το δείχνουμε. Το κρατάμε για μας, γιατί δεν θέλουμε και να μας το ματιάξουν. Τι λέτε κι εσείς? Song of the Week έρχεται.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστη Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
2: Είμαι ο Χρήστης Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
3: Που πήγες στη ζωή σου να ψάξεις.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω εδώ τη φίλη μου, δεν θέλω να σας πω το όνομά της.
3: Ωραία.
2: Εδώ και 9 μήνες βρίσκομαι με ένα σχεδόν συνομιλικό μου άντρα μόνο για σεξ. Απ' την αρχή του ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω σχέση στη φάση που βρίσκομαι. Θέλω απλά να κάνω ποιοτικό κρεβάτι με κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έχει φάει κόλλημα μαζί μου.
3: Έχουμε ένα μήνυμα από το Μάντσεστερ. Θέλω απλώς να στηρίξω τη φίλη μου με τον καημό της.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή λέει που η σχέση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη. Δεν βρίσκω κάτι με πτώση στη φίλη. Γιατί λέει αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Να μην τον εκμεταλλεύεται, έτσι. Αυτό, ναι. Να μην πάει προς εκμετάλλευση.
2: Κοίταξε,
3: έτσι.
2: Κάποια κορμιά είναι για εκμετάλλευση.
3: Άλλο αυτό.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Άλλο αυτό.
2: Κάποια κορμιά είναι φτιαγμένα γι' αυτό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Κυριάτου, στην παρέα σας. Από τη 1 μέχρι και τις 5. Έχουμε περάσει ήδη μία ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά. Να πηγαίνει ωραία και αυτή η Τρίτη. 25 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, είπαμε, μία ζακετούλα τι θέλει όμως. Οπότε φροντίστε να έχετε κάτι μαζί σας, γιατί δεν ξέρεις μέχρι πού θα πέσει η θερμοκρασία. Καφεδάκι πήραμε. Ελπίζω να πήραμε. Εγώ δεν πήρα ακόμα. Και τι κάνω χωρίς καφέ, ρε παιδιά. Πάω να πάρω καφεδάκι. Γιώργος Απάνης, εσείς θα ακούσετε. Τι θέλω εγώ μαζί σου. Παίζει δυνατά.

η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αυτή είναι η Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα και παίζει δυνατά. Θέλω να δείτε τι τραβάω κάθε φορά που πάω να βγάλω ένα story εδώ μέσα. Μπαίνουν και γίνεται ένας χαμός. Πέτρος Ιακωβίδης και πάω να βγάλω το story μου. Οδός Τσιμισκή.

Να γυρίσεις που και να κάνεις τη τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Και δεν με αφήνουν να βάζω τα στόρια μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, με παίρνει μία φίλη μου τηλέφωνο. Μπαίνει άλλη μπουκάρη εδώ, μου λέει τι ακόμα αργυρώ 50 φορές. Θέλω να εκφραστώ και να ανεβάσω ένα story. Τόσο κακό είναι δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου εδώ μέσα. Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά παίζει δυνατά εδώ στο Transistor 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Λες βρε τόσο εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Τι να κάνω ρε παιδιά που πονάει ο λαιμός μου. Πώς βρήκε τώρα αυτή η γρήπη. Δεν ξέρω τι έχω. Βασικά δεν είναι γρήπη. Όχι, κρύωσα. Να τα λέμε όπως είναι έτσι. Να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αυτός ο καιρός δεν είναι εντάξει και εγώ δεν ντύθηκα καλά. Γι' αυτό σας λέω να προσέχετε εσείς. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο Βόλο που με ακούει το φλεράκι μου, Ιωάννα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο κορίτσι μου να στείλω. Κάνε ένα βουντούρι, ξένα μάτι. Όχι ένα μάτι. Μη ρίχνεις μάτι, ξεμάτιασέ με. Αυτό. Όχι άλλο μάτι, παιδιά. Πάνω σκιάμος. Ξέρεις πολλούς.

0: Και δεν γίνεται να είναι άλλο το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου. Σας το είπα, θα το ακούμε και το φθινόπωρο, μίσες που και το χειμώνα, αγαπημένο. Και έχει πάρει και ζωή και ο Θάνος Πετρέλης από αυτό το τραγούδι, έτσι. Νομίζω ξεκινάει δεύτερη καριέρα. Είναι πολλοί αυτοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι μετά από ένα remake του τραγουδιού τους ζουν κάτι πρωτόγνωρο. Και νομίζω ότι μας έλειψε και λίγο ο Θάνος Πετρέλης. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βύση και Γιώργο Μαζονάκη. Που αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Το Γιάννη Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες και εσύ πουθενά στα social.
0: Όχι, όχι.
2: Μιλούσε, λέει, μία ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ.
3: Έτσι νόμιζε.
2: Δεν ξέρω, θα σου πω τώρα.
3: Κάτι
2: εδώ
3: δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, π.χ. έχω κάποιους φίλους.
2: Ποιος σου έστειλε, και εσένα δεν σου είχε στείλει ένας τραγουδιστής?
3: Εμένα Έλληνες με στέλνουν, αλλά αυτούς τους ξέρω. Δηλαδή, με έστειλε ο Χολίδης, ο Μαραντίνης.
2: Η ψεύτικη.
3: Η ψεύτικη, όχι η ίδια. Ο Κιάμος και γράφει κιόλα. Που τον Κιάμ τον ξέρω μια ζωή. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Και μου έρχεται, καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Λάμα είσαι ο Κιάμος, χέσε με.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Aiden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Aiden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Aiden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Aiden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Άλλες 2 ώρες μας απομένουν στον αέρα της πόλης. Μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο φιλαράκι μου τη Στέλλα που μου λέει: σε δίνει η μάνα σου. Η μάνα μου με δίνει. Εγώ δεν με δίνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φιλιά και στο κορίτσι μου λέει: κάντε μας μια αφιέρωση για να πάρει τα μηνύματα στο κινητό. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες στον κόσμο, Ιωάννα. Λοιπόν, έστειλε φιλιά στο Βόλο. Άντε, μην έρθω εκεί τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος αφιερωμένος.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Αγάπη μου, με γεια σου. Κατερίνα Λιόλιο και Γιάννης Φακίνιος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα λέει η Σάντρα Μπούλο, και τι γυναίκες πηγαίνουν, λέει, μαζί στις τουαλέτες. Στο παρελθόν, πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες. Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν στα χωράφια, όπου ήταν ευάλωτες και κινδύνευαν να δεχτούν επιθέσεις. Γι' αυτό πήγαιναν όλες μαζί, για να είναι ασφαλείς. Γι' αυτό λέει πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα. Το ήξερες εσύ? Τώρα που θα δεις κορίτσια, πες τους το.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τι σου χρωστάω να στα δώσω να τελειώνουμε. Έλικο κίνηση στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα. 24 βαθμοί Κελσίου έξω. 3,5 ώρα. Εντάξει, πολύ νορμάλ η θερμοκρασία. Φυσικά σα θέλω στην παρέα μου να πω την καλησπέρα μου και στον Άλεξ, ο οποίο μου έχει στείλει το μηνυματάκι του. Ελπίζω να κυλάει όμορφα η μέρα σου, Άλεξ. Και οι υπόλοιποι, ξέρετε, μην διστάσετε στο Viber του σταθμού στο 693-693-1003. Φιλιά και στην Πάφο να στείλω, παιδιά, στον Κωστή το φίλο μου. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται. Μόνος του.

0: Όπου και αν πας, και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Παιδιά, τώρα για τη Σύζυγη Χριστίου, τι να σας πω, φήμες λένε ότι παντρεύεται, λέτε ναι είναι αλήθεια, κάτι άκουσα για λίγο πριν εκεί, λίγο μετά τις γιορτές, θα χαρώ πάρα πολύ να είναι αλήθεια, όμως επειδή πάρα πολλά ράδιο Αρβίλα νέα κυκλοφορούν, αν έχετε ακούσει κάτι εσείς, στείλτε ένα μήνυμα έτσι να κάνουμε στο Zoom. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω εδώ τη φίλη μου, δεν θέλω να σας πω το όνομά της.
3: Ωραία.
2: Εδώ και 9 μήνες βρίσκομαι με ένα σχεδόν συνομιλικό μου άντρα μόνο για σεξ. Απ' την αρχή του ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω σχέση στη φάση που βρίσκομαι. Θέλω απλά να κάνω ποιοτικό κρεβάτι με κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έχει φάει κόλλημα μαζί μου.
3: Έχουμε ένα μήνυμα από το Μάντσεστερ. Θέλω απλώς να στηρίξω τη φίλη μου με τον καημό της.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή λέει που η σχέση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη. Δεν βρίσκω κάτι με πτώση στη φίλη. Γιατί λέει αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Να μην τον εκμεταλλεύεται. Έτσι, αυτό, ναι. Να μην πάει προς εκμετάλλευση.
2: Κοίταξε, κάποια κορμιά είναι για εκμετάλλευση.
3: Άλλο αυτό.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Άλλο αυτό.
2: Κάποια κορμιά είναι φτιαγμένα γι' αυτό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τα 4 ακριβώς και μέχρι και τις 5 σας περιμένω στην παρέα μου. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Μην διστάσετε να στείλετε ένα μήνυμα, μια καλησπέρα. Ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μου. Και φυσικά έχουμε να ακούσουμε μόνο τα καλύτερα. Ξεκινάω την τελευταία μου ώρα με Απών και τη Γαρμπή και Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Και τι δεν έχω. Τώρα όμως έρχεται η Καντάδα. Παίζει δυνατά και εσείς απολαμβάνετε παρέα μου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπεύθυνος, Κατερίνα Λιόλιο, στον τρανζίστορ 100,3 και λογαριασμός. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Πρώτα όμως, κάνε μας τη χάρη, λέει ο Γιώργος Χακοσέος.

Σε θέλω πάρα φορά και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέσα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τις προάλλες έβλεπα Σάκη Κατζούλη, ο οποίος, παιδιά, άλλαζε τον μπεμπάκο τους και έλεγε πως είχαν χωρίσει μαζί με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αλλιώς με τη μαμά του μωρού. Ήταν μια πάρα πολύ έτσι ωραία και συγκινητική ιστορία που δεν ξέραμε. Ξέραμε ότι τα παιδιά ήταν χωρισμένοι. Μόνο 2 μήνες όμως και μετά βρέθηκαν στο Survivor. Τελικά ο έρωτας δεν ξεχνιέται. Αναστασία έρχεται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτή είναι η Δευτέρα. Αντώνη Ρέμο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, σαφώς. Διότι τα νέα τρέχουν, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Και εμείς έχουμε Ελένη Φουρέιρα και MC Daddy, Λία Βρετό, Νατάσα Θεοδωρίδου και φυσικά τον αγαπημένο μου Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως παίζει το Oh Mommy δυνατά και εμείς το απολαμβάνουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια θα σου πω με συγχωρείς, αλλά κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και αυτή την ώρα, 5 παρα 10. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και περάσαμε το μεσημέρι μας παρεούλα. Αύριο λοιπόν, Τεταρτίτσα, στα μεσοβδόμαδα ακριβώς, σας περιμένω για ακόμη ένα μεσημεριανό σουσού. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί όμως έρχεται η Παναγιώτη Σίμος και η Ελένια Ουίλιαμς στις 6 ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουα!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Εσύ, αγάπη και...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το Γιάννη Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες και εσύ πουθενά στα social.
2: Όχι, όχι.
1: Μιλούσε, λέει, μία ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω τώρα.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, π.χ. έχω κάποιους φίλους.
1: Ποιο σου έστειλε, και εσένα, δεν σου είχε στείλει ένα τραγουδιστή.
2: Εμένα Έλληνες με στέλνουν, αλλά αυτούς τους ξέρω. Δηλαδή, με έστειλε ο Χολίδης, ο Μαραντίνης.
1: Η
2: ψεύτικη, όχι η ίδια. Ο Κιάμος και γράφει κιόλα. Που τον Κιάμ τον ξέρω μια ζωή. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Και μου έρχεται καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Λάμα είσαι κι άμα σχέσαι με.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Σε συζητάν δικό.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
11: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να...

0: Χρήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω εδώ τη φίλη μου, δεν θέλω να σας πω το όνομά της.
3: Ωραία.
2: Εδώ και 9 μήνες βρίσκομαι με ένα σχεδόν συνομιλικό μου άντρα μόνο για σεξ. Απ' την αρχή του ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω σχέση στη φάση που βρίσκομαι. Θέλω απλά να κάνω ποιοτικό κρεβάτι με κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έχει φάει κόλλημα μαζί μου.
3: Έχουμε ένα μήνυμα από το Μάντσεστερ. Θέλω απλώς να στηρίξω τη φίλη μου με τον καημό της.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή λέει που η σχέση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη. Δεν βρίσκω κάτι με πτώση στη φίλη. Γιατί λέει αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Να μην τον εκμεταλλεύεται. Έτσι, αυτό,
2: ναι.
3: Να μην πάει προς εκμετάλλευση.
2: Κοίταξε, κάποια κορμιά είναι για εκμετάλλευση.
3: Άλλο αυτό.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Άλλο αυτό.
2: Κάποια κορμιά είναι φτιαγμένα γι' αυτό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
8: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη 6 το απόγευμα. Εδώ μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος είναι αυτός που άνοιξε το μικρόφωνο και μίλησε. Ξεσπήρε από τα μούτρα.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη, είπες.
1: Ότι θα υπάρχει για μας. Ένας Μασούτης είναι πάντα εδώ και δίπλα μας.
0: Φυσικά, ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει σχετισμένος. Ένας Μασούτης ανάχωμα στην ακρίβεια. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει ο προπολείο, φθιοπολείο και κρεοπολείο για να πηγαίνει με όλες τις απορίες, με όλα σου τα τι να κάνω, πού να, τι να πάρω.
1: Τον εαυτό μου χάνω.
0: Συνεχίζω εγώ το πρόγραμμά μου. Ένας Μασούτης που κάνει, δηλαδή σε κάθε φορά που μπορεί να κάνει ανακύκλωση σε λαμπτήρες, μπαταρίες, εκτοκίες μικροσυσκευές,
1: μαγειρικό
0: λάδι, χαρτί. Γενικότερα, ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Αυτονόητο θα μου πεις. Αυτονόητο. Αλλά δεν είναι για όλους. Για το Μασούτη όμως είναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική φυσικά.

93. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

0: αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Από ό,τι είδα, κάναν και φωτογράφηση με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κάτι δεν στα social με φωτογραφίσεις, οπότε φαντάζομαι αυτό είναι.
1: Για να είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Εγώ το ξέρω, απλά επειδή το παίξει στα social media, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Πότε ξεκινάνε?
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε και τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε στο καμπαρέ.
0: 25, ναι.
1: Ο Νίκος με την Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησανε και εκείνη, ναι. Μπράβο. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ψήνεται καιρό τώρα.
0: Χρόνια. Πολλά.
1: Ψήνεται χρόνια πολλά. Ήρθε κατάλληλη στιγμή.
0: Θέλω να πάω να τους δω. Δεν πρόκαμα, γιατί χρώσταγα και πάρα πολλές επισκέψεις από.
1: Νομίζω είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε μια Κυριακή.
0: Να πάμε μια Κυριακή.
1: Να πάμε μια Κυριακή. Απλά, Κυριακή
0: δευτέρα, το ξέρω. Δευτέρα να μην έχουμε πολλά να κάνουμε, δηλαδή να είναι κάπως ξεκούραστα.
1: Ναι, εντάξει. Μπορούμε
0: είναι
1: να...
0: και πιο νωρίς βέβαια την Κυριακή, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, ευτυχώς πάνω.
0: Α, ναι. Αναβίση έρχεται. Τα είπαμε χτες όλα αυτά τα σοβαρά πράγματα που γίνανε. Όχι γιατί λοιπόν, αναβίση.

0: Αυτό είναι ολοκαίρι και τραγούδι από τον Πάνο και άμα ανοιχτή ακρόαση. Σουξέ, σουξέ.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Εάν πας.
0: Με άλλη. Στο... Θα σου πάω στο κεφάλι.
1: Εάν πας στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει στο Παρίσι.
0: Πάει.
1: Σίγουρα θα έχεις πάει. Πολλές φορές ή.
0: Πολλές.
1: Είναι προορισμός που τον επιλέγεις γενικότερα.
0: Όχι.
1: Σαν το Λονδίνο ή αντίστοιχα.
0: Έχω τύχει να είμαι σε ένα μετρό στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Να παλεύω να με εξυπηρετήσει ένας χριστιανός να μου πει πού πηγαίνω, γιατί καταλάβαινα γαλλικά. Δεν μίλαγε άνθρωπο.
1: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ήθελα να κάτσω, ήμουν μία ώρα μέσα στο σταθμό. Ήθελα να κάτσω να κλαίω. Πραγματικά ήθελα να κάτσω και να κλαίω. Ήμουν τότε, είχα πάει με τον Διονύση Κολποδίνο.
1: Ναι, ωραίος.
0: Είχαμε πάει να δούμε
1: ρούχα.
0: Την Beyoncé και τον Jay-Z στο Stade de France.
1: Ο Δένης Κολποδίνος νομίζω κάπως έντυνε ή είχε να ρούχα στην Beyoncé.
0: Γνώρισα την Beyoncé, η οποία νόμιζε ότι ήμουν ο βρετός βρετάκος, γιατί είχα πάει με τον Διονύση, και μου έλεγε thank me for make me feel so beautiful.
1: Σκάση.
0: Thank you for make me feel so beautiful.
1: Σκάση.
0: Ήρθε η μάνα της και μου είπε το πόσο ταλαντούχος είμαι. Βλέπει λίγο μπροστά αυτή η γυναίκα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το βρετό βρετάκο μεταξύ.
0: Τότε είχα. Εξωτερικά. Τότε ήμουν πολύ αδύνατος. Ήμουν πολύ αδύνατος τότε.
1: Και πάλι, δεν έχει να κάνει με τα κιλά.
0: Ήμουν ψηλό, είμαι ψηλό. Δεν τον είχαν δει μάλλον τον βρετό βρετάκο από κοντά. Δεν ξέρω. Και φανταστήκαν ότι είμαι συνεργάτης. Ο βρετός
1: βρετάκος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μου έδειξε τα ρούχα που της είχα στείλει. Πολύ ωραία ρούχα της είχα στείλει. Και εγώ που τα βλέπα εκεί λέω yes, yes, με ενθουσιασμό. Με...
1: Και τι είναι επίσης, δεν
0: μεταξύ,
1: είναι.
0: Επειδή εγώ τα είχα χαμένα, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι, έτσι τότε.
1: Και την έβλεπες και εγώ εδώ πέρα, θα μου φύγει το σογόνι.
0: Ναι. Και μου δίνει ο Διονύσης, μου λέει βγάλε με τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κουνημένη. Μια φωτογραφία που είχε Διονύσης με την Beyoncé είναι κουνημένη, γιατί την έχω βγάλει εγώ. Και μου λέει συγγνώμη. Μια φωτογραφία με. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει 10. Πρέπει να πατήσει το κουμπί παραπάνω. Κινητό είναι. Ναι, καταλάβει τι έχω περάσει.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρ στην παρέα σου. Έχω και άλλους που γνώρισε από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Με τη Ριάννα?
0: Ναι. Όταν είχε βγάλει το πρώτο της άρωμα, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Πεντράμ. Ήμουν στο Λονδίνο, μόνιμα, σπούδαζα. Φίλος μου πολύ καλός ο Πεντράμ. Να ξέρεις τότε, τα αρώματα τα έβγαζε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ήταν μεγάλη εταιρεία στα κοσμητικά.
1: Και δούλευε και φίλος σου.
0: Ο φίλος μου δούλευε στο κομμάτι που έβγαζε τη Tom Ford. Γιατί ήταν μοντέλο.
1: Σιγά, το μικρόφωνο.
0: Συγγνώμη, ναι. Ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Και τότε παίρνανε μόνο μοντέλα για πολιτές.
1: Okay.
0: Πολλά λεφτά.
1: Καλά,
0: που ήθελα να γίνω μοντέλο γι' αυτό.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην Abercrombie, συγγνώμη.
0: Έχει σταματήσει αυτό, έχει φάει cancel, έχει γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: είμαστε στο House of Fraser, θα είναι. Δεν υπάρχει πια γι' αυτό το λέω. Θα είναι η Ριάννα. Mm. Και θα ακριβωθούν 5 για να φάνε μαζί τη. Θέλει να φας μαζί τη? Λέω: θέλω σαν τρελό να φάω μαζί τη. Ωραία, μου λέει: θα ακριωθεί και ένα από εμά. Οπότε θα βάλω το όνομά σου για να πα εσύ. Λέω: για να ακριωθώ? Όχι, μου λέει: για να πα εσύ.
1: Τέλει.
0: Αφήνω το Queen Mary, γιατί είχα πάει για να σπουδάσω. Και αφήνω το Queen Mary σε ξύλο. Φεύγω από το campus, πηγαίνω, κάνω μπάνιο, ετοιμάζομαι να πάω πλημμένος, ντυμένος. Και έχω φωτογραφία με τη Ριάννα. Απλά έχω βγει σαν το Κρέμλιν, γι' αυτό το λόγο δεν την έχω ανεβάσει ποτέ. Που έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάντα. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Απόν.
1: Νομίζω ότι θα έλεγες ότι έχετε και άλλη, ιστορία με κάποιον άλλον που έχει φάει. Αλλά κράτησε
0: δεν έχω φάει, έχω γνωρίσει και την Britney.
1: Το ξέρω. Μου έχει δείξει φωτογραφία. Που είναι σαν την. Μην πω, δεν θέλω να πω τώρα.
0: Όχι, που μου έλεγε ότι έχω πάει στα μοντά πτήσεω και έχω βγάλει φωτογραφία με το Κέρινο. Και σου λέω δεν είναι αυτή.
1: Δεν σου έχω πει εγώ τι πει. Άλλο το έχει πει αυτό. Εγώ σου έχω πει ότι στη φωτογραφία που μου έχει δείξει με την Britney, η Britney είναι σαν τη Στέλλα Πεζαντάκου. Σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Και έχω γνωρίσει και την Τζάνετ Τζάκσον από κοντά.
1: Κατουργέμαι πάνω μου.
0: Έχω τον Κάλουμ Σκότ, έχω γνωρίσει, έχουμε βγάλει και βιντεάκια μαζί μου. Αυτό πηγαίνει στη Ζάκυνθο, μου έλεγε. Περνάει πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Ποιο άλλο γνωρίζω από κοντά.
1: Έλαντε.
0: Έχω γνωρίσει μοντέλα.
1: Την Τζίτζι και την Μπέλα, το ξέρουμε αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Εντάξει, είμαστε OK.
0: Έχουμε κάνει eye contact με τον Χάρι Στάιλς. Δεν ξέρω τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Eye contact με το Harry Styles.
0: Ναι, το χαιρετούσε σε μια συναυλία.
1: Α, σε χαιρετούσε και αυτός πίσω.
0: Με χαιρετούσε και αυτός πίσω, αλλά του κάνω έτσι το χαρακτηριστική μου κίνηση και μου κάνει τη χαρακτηριστική μου κίνηση πίσω.
1: Μάλιστα. Σαν το φίλο μου το Σπύρο που είχε έρθει στο μαγαζί στην Πάολα και, χασμουριόταν και τον βλέπει Πάολα και τον ξεμάτιαζε από πάνω.
0: Ναι, εντάξει. Το χαίρομαι, είναι πάρα πολύ σωστό να συνδέει το Harry Styles με 80.000 κόσμο από κάτω.
1: Δεν είναι το ίδιο με το θέαμα πάνω στο Μαρούς που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε ξεκινάει άραγες, στο Λόχαν.
0: Άραγες δεν ξέρω. Άραγες δεν έχω ιδέα. Θέλω να σου πω σε άλλα νέα ότι εγώ ξεκίνησα kickbox.
1: Μισό λεπτό, πρέπει να ήταν κάπου τέτοια περίοδος πέρυσι που ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Είναι λάθος αυτό που κάνεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται, άκου να θα σου πω κάτι.
0: Όχι, φέτος το έχω αποφασίσει.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα που ξεκίνησες kickbox. Επίσης ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει το kickbox και πόσο πολύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ξέρω παράλληλα όμως.
0: Πώς πονάω.
1: Ας τον πόνο.
0: Φέρω, ξύπνησα το πρωί και με έχουν δει.
1: Και εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο χθες, πονάω παντού. Ας. Κάτω εδώ. Ξέρω όμως πόσο άνθρωπος δεν σε αφήνει να σταθείς όρθιος.
0: Πηγαίνω το πρωί.
1: Και.
0: Και προσπαθώ να σταθώ εγώ όρθιος για να κάνω αυτή την προπόνηση.
1: Ανάμανε,
0: αλλά πηγαίνω το πρωί.
1: Μπράβο. Στο δίνω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Ευχαριστώ. Και εγώ και το πρωί πηγαίνω.
0: Ευχαριστώ. Δεν με φοβάμαι.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το Γιάννη Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες και εσύ πουθενά στα social.
2: Όχι, όχι.
1: Μιλούσε, λέει, μία ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω τώρα.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, π.χ. έχω κάποιους φίλους.
1: Ποιο σου έστειλε, και εσένα, δεν σου είχε στείλει ένα τραγουδιστή.
2: Εμένα Έλληνες με στέλνουν, αλλά αυτού τους ξέρω. Δηλαδή, με έστειλε ο Χολίδης, ο Μαραντίνης.
1: Η ψεύτικη.
2: Η ψεύτικη, όχι η ίδια. Ο Κιάμος και γράφει κιόλα. Με τον Κιάμ τον ξέρω μια ζωή. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Και μου έρχεται, καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Λάμα είσαι ο Κιάμος, χέσε με.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εκπομπής. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, πρόστιμο. Εμείς μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη, εκπνοή αυτού του μήνα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Πάντα ένας Μασούτης είναι εδώ, πάντα ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και στη χειρολεξία είναι και δίπλα σας. Ένας Μασούτης, παιδιά που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης, ο οποίος είναι προσβάσιμος σε όλους. Πέραν της ανακύκλωσης που τα λέγαμε και πριν, μην ξεχνάτε ότι έχετε και το application του Μασούτη, όπου μπορείτε να έχετε ίντερνετ σε όποιο κατάστημα του Μασούτη και να πάτε. Mm-hmm. Όπως επίσης, παιδιά, μέσα από το application μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας, τα e-order σας δηλαδή. Ή coupons επίσης έχετε μέσα από εκεί και την MasterCard. Και μην ξεχνάτε ότι είναι επιλέξτε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας, ότι οι προβιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grant, παίρνετε διπλάσιους πόντους στην MasterCard.
0: Άρα πιο κοντά στο μεσογειακό, πιο κοντά στα 6 ευρώ. Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, η Σούσουρο. Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback που καθημερινά έτσι εδώ ξεντυλίγουμε το ταλέντο μας.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί μου.
0: Είμαι.
1: Σε αυτό.
0: Και έχω πετάξει.
1: Μαζί σου σε κάτι.

0: Με το Κοντόπουλο λέω μουσική, ρε.
1: Ναι, ναι, λες Ψινάκη το έχει πει.
0: Ναι, ναι, καλέ. Εννοείται. Και θυμάμαι να έγραψε άλλο το λαϊκό.
1: Άκου, δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση αυτή που κάνουμε δεν μου παίρνει παντελώς αδιάφορη.
0: Θέλω να σου πω ότι η Πέγκη Ζήνα έρχεται με τραγουδάρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή πραγματικά. Έρωτας μικρός λέγεται. Το λέω εγώ.
1: Γιατί. Πρέπει να μιλήσει συγκλονιστικά.
0: Πάρ' το. Στο κάμω δώρο.
1: Όχι, όχι.
0: Στο κάμω δώρο. Α, στο κάμω δώρο.
1: Στο κάμω δώρο.
0: Στο κάμω δώρο. Στο κάμω δώρο. Αναθεώρησε λοιπόν Πέγκη Ζήνα.

0: Όσο τίποτα σε θέλω, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι, θες να μου πεις κάτι με αυτό?
0: Όχι.
1: Το έκανες δηλαδή για να θέλεις κάτι να...
0: Και να θέλω, εσύ είσαι αλλού. Είσαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού. Έχει τον έδειξη ξεκινήσει και αυτό το TikTok που κάνει στο... που έκανε να γυρίζει το καλοκαίρι το...
1: Βεβαίως, το...
0: Talent Show.
1: Το Talent Show, αυτό το Music Talent Show.
0: Αυτό.
1: Εξαιρετικά περάσαμε εκεί μαζί με τη Λίλα και τον Μιχάλη.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά ήτανε, βεβαίως. Θα το δείτε. Έχετε να δείτε. Πολύ πράγμα εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Και παίζει και στο MAD από ό,τι είδα μετά το TikTok.
1: Παίζει και στο MAD μετά το TikTok, αλλά στο TikTok γίνεται η προβολή. Εκείνη την ώρα δηλαδή που
0: η καταστασιών δηλαδή.
1: Και τα reaction και όλα αυτά.
0: Αυτά.
1: Χαμός.
0: Έτσι.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά φινάλε.
1: Φτάνουμε στο φινάλε, ναι, αυτέ εδώ τι ξεκινάνε και τα γυρίσματα του Voice τώρα.
0: Ξεκινήσανε.
1: Έγινε το πρώτο γύρισμα που έγινε το αφιερωματικό στον Γιώργο.
0: Και το reveal στην ουσία του τέταρτου κριτή που έχουν ανακοινώσει την Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετική επιλογή. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κιόλας.
1: Ποιο, για την Πάολα.
0: Έξυπνη
1: δηλαδή.
0: Επιλογή. Για ναι, δηλαδή, ναι, η Βανδί που λέγανε και που αυτό ήξερα κι εγώ. Ήταν μια αναμενόμενη λύση.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα και θα το πω τελείως από μέσα και ελπίζω να μου πει κανένα. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή η Πάολα έχει πει άπειρες φορές ότι εγώ δεν θα πήγαινα στα λεντζόκια, δεν μπορώ να κρίνω, δεν. Είμαστε λοιπόν στη συναυλία της Πρόλας και μου λέει, εγώ μου λέει ήρθα στην Αθήνα για κάτι άλλο. Πώς βρέθηκα, μου λέει, να είμαι στο Voice, τέλος πάντων. Δεν το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα κρίνει ούτε λίγο. Και αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος τώρα είναι το πραγματικό πρόσωπο της Πάολα.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν το καταλάβουμε κι εμείς που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ. Και έχει όντως χρυσή καρδιά. Και σε όποιον το λέω, επειδή όλοι έχουν πλάσει μια εικόνα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη, είναι χρυσή καρδιά. Και δεν το έκανε πραγματικά σαν φόρο τιμής σε εισαγωγικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί του συνέδε μια πολύ δυνατή σχέση. Και οικογενειακό σου είναι μια πολύ δυνατή σχέση. Οπότε αυτό ήταν ο κύριος λόγος.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Θα λέει ένα ζευγαράκι, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα daily couscous. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Τι λένε ζευγαράκι, περνάμε και τη βλέπουμε κάθε μέρα από το. Στην Ποσειδόνου εκεί πέρα. Κάπω έχει κάνει αυτό το τέτοιο, βέβαια. Με τον Σταμάτη Γονίδη. Αμέ.
0: Με την άτυχη στιγμή, τι είπε και αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μια ηλικία που λέει.
1: Θα σου πω κάτι. Περίμενε. Εγώ δεν προσβλήθηκα. Περίμενε όμω. Εγώ με το θάνατο γενικότερα. Και ήδη από τότε που πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πρώην σύντροφός μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον ξορκίζουμε πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή μπορεί να βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λένε
0: είμαστε
1: κάποιοι.
0: Είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή δεν δεχόμαστε. Του το καμιλίζουμε. Μπορεί αυτά που λέμε στα μεταξύ μας όταν τα ακούσουμε να τα λένε έξω.
1: Εννοείται.
0: Να λέμε τι λέει, ντροπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σου λέω ότι ήταν κομψό, αλλά θεωρώ μια τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Με δύο ποτά παραπάνω.
1: Δηλαδή δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει αυτό και δεν μας πειράζει που πια έχουν βγει σε όλα τα. Αυτό που λέγαμε και χθες, έχουν βγει σε όλα τα προχθές που το λέγαμε στα πρωινά. Ναι. Και το έχουν τραβήξει και μας πειράζει αυτό.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Με Κατερίνα Λιόλιου φτάσαμε στο φινάλε. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
1: Εσύ το λες.
0: Το τι χειρότερο γνώρισε, ναι. Σου είναι, εσύ το έχω ζήσει, ναι.
1: Το έχει ζήσει κι εσύ,
0: ναι. Θέλω να σου πω ότι πια είναι πολύ στο μακρινό πίσω, οπότε δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν ούτε καν ασχολούμαι.
1: Και εμένα, αλλά και πάλι.
0: Αλλά τα έχω πει και αυτό του πουλί του Μαζονάκη, και αφού Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι να καίγεις όπως καίγομαι. Δηλαδή,
1: πολύ αργά τον κατάλαβα αυτό το στίχο, να ξέρεις.
0: Είναι
1: στη
0: ο
1: ζωή.
0: Πιο ωραίο στίχος, ναι, που έχει γράψει.
1: Πολύ αργά
0: όπως
1: το
0: έχει
1: κατάλαβα.
0: Γράψει το καινούργιο που έχει γράψει, ας πούμε, στην, η ίδια η Ελένη Γιαντσούλια. Στην ίδια που λέει.
1: Στην Κατερίνα.
0: Στην Μπέγκη Ζήνα. Έχει γράψει ένα που λέει.
1: Έχει κυκλοφορήσει, μην ξεφτυλιστούμε.
0: Όχι, ρε, κυκλοφόρητο είναι. Πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω.
1: Μπράβο.
0: Πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω.
1: Θες να κάνω μια σύνθεση με όλα αυτού του στίχου που έχουν παίχτε. Δυνατού, ρε, παιδί μου, αυτά τα δέκρυα να το κάνουμε.
0: Δεν θα βγει.
1: Σίγουρα όχι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν. Αύριο 6 ώρα είμαστε και πάλι εδώ. Λάμπη Δημητριάδη έρχεται. Μην ξέρει τι μεγαλύτερε επιτυχίε εδώ στο τρανζίστορ 100,3.
1: Και φιλιά πολλά από εμά.
0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Αυτό.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ τη φίλη μου, δεν θέλω να σας πω το όνομά της. Εδώ και 9 μήνες βρίσκομαι με ένα σχεδόν συνομιλικό μου άντρα μόνο για σεξ. Απ' την αρχή του ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω σχέση στη φάση που βρίσκομαι. Θέλω απλά να κάνω ποιοτικό κρεβάτι με κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έχει φάει κόλλημα μαζί μου.
2: Έχουμε ένα μήνυμα από το Manchester. Θέλω απλώς να στηρίξω τη φίλη μου με τον καημό της.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή λέει που η σχέση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη. Δεν βρίσκω κάτι με πτώση στη φίλη. Γιατί λέει αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Να μην τον εκμεταλλεύεται. Έτσι, αυτό,
1: ναι.
2: Να μην πάει προς εκμετάλλευση.
1: Κοίταξε, κάποια κορμιά είναι για εκμετάλλευση.
2: Άλλο αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άλλο αυτό.
1: Κάποια κορμιά είναι φτιαγμένα γι' αυτό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου. Είσαι το λάδο σου που το τελευταίο.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το Γιάννη Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες και εσύ πουθενά στα social.
2: Όχι, όχι.
1: Μιλούσε, λέει, μία ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω τώρα.
2: Κάτι
1: εδώ
2: δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, π.χ. έχω κάποιους φίλους.
1: Ποιος σου έστειλε, και εσένα δεν σου είχε στείλει ένας
2: τραγουδιστής. Εμένα Έλληνες με στέλνουν, αλλά αυτούς τους ξέρω. Δηλαδή, με έστειλε ο Χολίδης, ο Μαραντίνης.
1: Η ψεύτικη.
2: Η ψεύτικη, όχι η ίδια. Ο Κιάμος και γράφει κιόλα. Που τον Κιάμ τον ξέρω μια ζωή. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Και μου έρχεται. Καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη, ευχαριστώ για τη στήριξη. Λάμα είσαι ο Κιάμος, χέσε με.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
5: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ τη φίλη μου, δεν θέλω να σας πω το όνομά της.
2: Ωραία.
1: Εδώ και 9 μήνες βρίσκομαι με ένα σχεδόν συνομιλικό μου άντρα μόνο για σεξ. Απ' την αρχή του ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω σχέσεις στη φάση που βρίσκομαι. Θέλω απλά να κάνω ποιοτικό κρεβάτι με κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έχει φάει κόλλημα μαζί μου.
2: Έχουμε ένα μήνυμα από το Μάντσεστερ. Θέλω απλώς λέει, να στηρίξω τη φίλη μου με τον καημό της.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή λέει που η σχέση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη. Δεν βρίσκω κάτι με πτώση στη φίλη. Γιατί λέει αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Να μην τον εκμεταλλεύεται, έτσι. Αυτό, ναι. Να μην πάει προς εκμετάλλευση.
1: Κοίταξε,
2: έτσι.
1: Κάποια κορμιά είναι για εκμετάλλευση.
2: Άλλο αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άλλο αυτό.
1: Κάποια κορμιά, ναι, είναι φτιαγμένα γι' αυτό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά για αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
6: Νυχτερινό τρανζίστορ.
7: Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το Γιάννη Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες και εσύ πουθενά στα social.
2: Όχι, όχι.
1: Μιλούσε, λέει, μία ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω τώρα.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, π.χ. έχω κάποιους φίλους.
1: Ποιος σου έστειλε, και εσένα δεν σου είχε στείλει ένας
2: τραγουδιστής? Εμένα Έλληνες με στέλνουν, αλλά αυτούς τους ξέρω. Δηλαδή, με έστειλε ο Χολίδης, ο Μαραντίνης.
1: Η ψεύτικη.
2: Η ψεύτικη, όχι η ίδια. Ο Κιάμος και γράφει κιόλας. Που τον Κιάμ τον ξέρω μια ζωή. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Και μου έρχεται, καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Λάμα είσαι ο Κιάμος, χέσε με.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
0: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,